96,1. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

και το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
6: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24 21 0 58 582, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24 210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 2310-73-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
21: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ. 5η 16 Ιουλίου. Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και τον σύναυτο, μάρτυρος Φαύστου, των εν πισιβία 15.000 Αγίων Μαρτύρων.

κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα την ατζέντα της ενημέρωσης.

Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο καφεδάκι Αδέλμα. Την καλημέρα μας στο καφεκοπτίο μας, την καλημέρα μας στη Γρηγορίου Λαμπράκη, την καλημέρα μας στους αδελφούς Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Παράλυση στα στενά του Ορμούς. Ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη. Ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Μουντιάλ 2026. Η Αργεντινή δεν παραδίνεται. Με νέα ανατροπή πέταξε έξω την Αγγλία και έκλεισε ραντεβού με την Ισπανία στον τελικό. Παύλος Μαρινάκης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Στόχος η αυτοδυναμία. Χωρίς λογική αυτοδυναμία ή χάος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πώληση στη Σαουδική Αραβία όπλων αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου. Νίκος Ανδρουλάκης, η παιδεία είναι εθνική προτεραιότητα και δημόσιο αγαθό. Επανένταξη Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επιστολή Αμανατίδη στον πρόεδρο της Βουλής. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα επιλέγει μια εξωτερική πολιτική με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτή την ώρα, σειρά εκρήξεων στο Κίεβο, τουλάχιστον 13 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Χαλκιδική, υπέκυψε στα τραύματά του και ο 35χρονος πατέρας και οδηγός του οχήματος. Οικογένεια Μολδαβών τα θύματα του τροχαίου στη μεταμόρφωση. Αμερικανός αξιωματούχος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εμποδίσουν την αντιπολιτευόμενη Ματσάδο να επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Αρκετά ντρόουνς καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Αλεξάνδρας Δούκου, η αυτοδυναμία δεν είναι κομματική νίκη, είναι εγγύηση σταθερότητας. Τη Δευτέρα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη στο επίκεντρο και σήμερα τα αιτήματα για αναβολή της δίκης. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 46 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην σύντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, φίλες και φίλοι, σε νέο γύρο επιθέσεων. Σφυροκόπημα στο Ιράν, αντίπινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζεται ανελαίητο, με τις αεροπορικές επιθέσεις να συνεχίζονται, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων το βράδυ της 15ης Ιουλίου στο Ιράν. Στόχοι της ήταν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβίας σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και το Μπαντάραμπας, με σκοπό τον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί επιχείρηση διάρκειας 90 λεπτών στη μεγάλη Τούμπ, όπου επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτειας άμυνας και θέσεις πυράβλων κρούζ. Όπως ανέφερε η CENTCOM, κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την κλιμάκωση. Την ίδια ώρα οι σιρήνες της αεροπορικής επιδρομής ήχησαν ξανά στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι η αεράμινα ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από ιρανικά drones, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλί Αλ-Σάλεμ. Οι αρχές των Μπαχρέιν κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να μεταβούν σε ασφαλή σημεία. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην αεροπορική βάση Αζράκ, που αλλού στην Ιορδανία. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο συστήματα στρατιωτικών επικοινωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνιμη εγκατάσταση ραντάρ, καθώς και αποθήκες καυσίμων που βρίσκονται στη βάση. Σύμφωνα με το στρατό του Ιράν, η επίθεση εντάσσεται στην ένατη φάση της επιχείρησης με την κωδική ονομασία Σαϊκέχ, που πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με την πλευρά του υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Τεχεράνη έχει εκφράσει επιθυμία για συνάντηση. Δήλωσε ακόμη ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί ασκούν πίεση στην Ιρανική πλευρά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε επίτευξης συμφωνίας είτε συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η κατάσταση λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, όχι απλά δεν ηρεμεί στην Μέση Ανατολή, αντίθετα, το πράγμα όσο πάει και ξεφεύγει περισσότερο.

Και ενώ όλα έδειχναν πριν από περίπου 15-20 μέρες ότι τα πράγματα οδεύουν προς συμφωνία, ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. 28 Φεβρουαρίου, οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπολύουν μαζικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις, βάσεις των φρουρών της Επανάστασης και την ηγεσία της χώρας. Το Ιράν απαντά με εκατοντάδες βαλιστικούς πυράβλους και drones. Αυτά στις 28 Φεβρουαρίου. Συνεχίζεται η ένταση μέχρι τις 7-8 Απριλίου, όπου μετά από εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων και αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, οι δύο πλευρές συμφωνούν σε μια προσωρινή εκεχηρία 2 εβδομάδων με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Στις 17 Ιουνίου οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπογράφουν ένα μνημόνιο συναντήληψης 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και αποφασίζουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα υπογράφει στο Παρίσι. Η συμφωνία βέβαια δεν ήταν η τελική λύση, αλλά η έναρξη ενός παραθύρου διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας. Οι στρατιωτικές κινήσεις ή οι επιχειρήσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή οφείλονται σε τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι το λεγόμενο τεστ των 60 ημερών. Η συμφωνία προέβλεπε ότι τα δύσκολα ζητήματα, όπως η πλήρης άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και οι παραχωρήσεις του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα και τους πυράβλους του, θα συζητούνταν κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ημερών. Η διαδικασία αυτή είναι γεμάτη καχυποψία. Δεύτερον, είναι το παιχνίδι ισχύως. Τόσο το Ιράν όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ χρησιμοποιούν τη στρατιωτική τους παρουσία ως μοχλοπίεσης. Οι φρουροί της Επανάστασης στο εσωτερικό του Ιράν προσπαθούν να δείξουν ότι η υπογραφή της συμφωνίας δεν ήταν συνθηκολόγηση, διατηρώντας την ετοιμότητα των δυνάμεών τους. Και βεβαίως, στο παιχνίδι είναι και οι περιφερειακοί σύμμαχοι. Παρά τη συμφωνία, η συγκράτηση οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ στο Λίβανο ή η Χούθη στην Ιεμένη αποτελεί μόνιμο σημείο τριβής. Οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας σε αυτά τα παράπλευρα μέτωπα προκαλεί άμεση στρατιωτική απάντηση. Με απλά λόγια, υπέγραψαν μια συμφωνία για να σταματήσουν να πυροβολούν και να αρχίσουν να μιλάνε, αλλά τα όπλα παραμένουν γεμάτα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κάθε πλευρά δείχνει τα δόντια της για να κερδίσει καλύτερους όρους στην τελική συμφωνία.

Και θα μου πει τώρα κάποιος, ρε εσύ, ποιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εδώ η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και είναι αλήθεια ότι η εκεχηρία κατέρευσε με πάταγο. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε από τη μία πλευρά τη CENTCOM, την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να εξαπολύει νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων με κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβίας. Έχουν χτυπήσει εκατοντάδες στόχους μέσα στο Ιράν, από συστήματα εράμινας και κέντρα διοίκησης μέχρι ναυτική βάση στο Μπαντάραμπας, με σκοπό να διαλύσουν τις δυνατότητες του Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν από την άλλη απαντάει αμέσως στέλνοντας μήνυ από ντρόουν και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, κυρίως στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Το μνημόνιο που είχαν υπογράψει βασιζόταν σε μια πολύ εύθραυστη ισορροπία για τα πλοία που περνούν από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν θεώρησε ότι η συμφωνία του έδινε το ελεύθερο να ελέγχει πλήρως την αυσιπλοεία και άρχισε να επιτίθεται σε πλοία που προσπαθούσαν να παρακάμψουν την εξουσία του. Αυτό θεωρήθηκε άμεση παραβίαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα ότι η εκεχηρία τελείωσε, επέβαλε ξανά ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και έδωσε εντολή για ισοπαίδωση των ιρανικών αμυντικών γραμμών. Με λίγα λόγια, η συμφωνία αποδείχθηκε απλώς ένα σύντομο διάλειμμα για να ξαναγεμίσουν οι αποθήκες πυρομαχικών. Πλέον, η σύγκρουση έχει περάσει στην επόμενη φάση της γενικευμένης περιφερειακής ανάφλεξης. Και εδώ, φίλες και φίλοι, είναι που εγκυμονούν οι μεγάλοι κίνδυνοι. Εδώ είναι που η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει, να καταστεί ανεξέλεγκτη και να γενικευτεί. Κάντε λοιπόν το σταυρό σας, γιατί δεν έμεινε και κάτι άλλο. Δεδομένου το ότι αυτοί οι περίεργοι τύποι δείχνουν να μην έχουν πραγματικά ούτε ιερό ούτε και όσιο.

σας το έχω ξαναπεί. Αυτή η ιστορία δεν θα έχει καθόλου μα καθόλου καλό τέλος.

9 λεπτά μετά τις 8. Βόλος καλημέρα, Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε εδώ.

Έφυγε λοιπόν από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Γεννηθήσα στις 21 Ιουνίου του 1934 στην Αθήνα, με καταγωγή από τα Ψαρά. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν από περίπου ένα μήνα είχε νοσηνευτεί με πνευμονολογικό πρόβλημα στο Αττικόν. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, εξασφαλίζοντας και υποτροφία σε σχολή της Γερμανίας. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό της Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Έλαβε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από ανώτατη κρατική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια, προβαλόταν από την ΕΤ2, και στο πρώτο επεισόδιο της 7ης Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη την Ρένα Βλαχοπούλου. Στην τηλεόραση εμφανίστηκε στις σειρές «Χαρούμενη Κυριακή», «Λούνα Πάρκ», «Ένοχη», «Τρεις στο γύρο», «Η Μεγάλη Παρέλαση», «Έγκλημα στο ψυχικό», «Το Πάθος», «Βραδιά Επιθεώρησης», «Επιθεώρηση», «Άγγελος κατά λάθος», «Μια Απίθανη Γιαγιά», «Οικογένεια Καζίνο» και «Οι Τέσσερις Ήταν Υπέροχες», «Αραχτή και Λάιτ», «Η Γη της Ελιάς». Υπήρξε βουλευτής στην Α Περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχική της φυτεία ήταν από τις 29 Ιουλίου του 1999 μέχρι και τον Απρίλιο του 2000. Ορκίστηκε για τρίτη φορά στο βουλευτικό θόκο τον Ιανουάριο του 2007 ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004 λόγω της παραίτησης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έθετε εκείνη την περίοδο υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Αθηναίων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 έλαβε τη 12η θέση ανάμεσα στους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας στην Α Αθηνών και δεν εξελέγει. Διετέλεσε ακόμα Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 και 2 χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστίδη Καρύδη Φούξ, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.

Τον Οκτώβριο ο ηθοποιός είχε παραχωρήσει μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στο Μέγκα και τη Φέη Σκορδά προς το τέλος της συζήτησης και όταν η παρουσιάστρια ρώτησε τη Μάρου Κοντού τι ονειρεύεσαι, η ηθοποιός απάντησε κάνοντας μια αναφορά στο θάνατό της και ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο ήθελε να φύγει από τη ζωή. «Ονειρεύομαι», είχε πει, «να πεθάνω στον ύπνο μου. Δεν θέλω να αρρωστήσω, θέλω να φύγω μια στιγμή ή στον ύπνο ή στην πυρίμπα ή στο περπάτημα ή σε ένα χορό επάνω». Μια εκπληκτική καριέρα με ήθος, ύφος και μέγιστη αξιοπρέπεια.

0: Και ενώ λοιπόν φίλες και φίλοι, οι φωνές που προσδίδουν εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο φουντώνουν όλο ένα και περισσότερο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ακόμα όμως και αν γίνουν εκλογές, ποιο θα πίστευε κανείς ότι θα είναι το αποτέλεσμα? Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα των εκλογών? Θα έχουμε αυτοδυναμία? Θα σχηματιστεί η κυβέρνηση? Και αν δεν σχηματιστεί, ποιον θα συμφέρει? Μια σύντομη ανάλυση από τον Σταύρο Λιγερό.
1: Με ρωτάνε συχνά φίλοι και γνωστοί, πότε θα γίνουν εκλογές? Η απάντησή μου είναι δεν γνωρίζω. Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι ούτε και ο Πρωθυπουργός γνωρίζει με ακρίβεια 100%. Και αυτό γιατί ναι μεν οι Πρωθυπουργοί αποφασίζουν πότε θα στηθούν κάλπες, αλλά το αποφασίζουν στο παραπέντε. Και είναι λογικό. Μπορεί να έχουν κάνει κάποιους σχεδιασμούς, να θεωρούν ότι η πιθανότερη ημερομηνία είναι αυτή ή η άλλη. Αλλά μέχρι να φτάσουν στο παραπέντε δεν

δεν μπορεί κανείς να τα δει καν. Δεν ξέρεις, θα γίνει διεθνώς. Ένας πόλεμος συνεχίζεται στα βόρεια στην Ουκρανία, ένας άλλος πόλεμος ξαναρχίζει νότιο-ανατολικά στον κόλπο. Και αν συνυπολογίσουμε και τα δικά μας, που δεν είναι λίγα, θα πρέπει να καταλήγουμε όχι σε οριστικά συμπεράσματα, σε κάποιες εκτιμήσεις το πολύ. Παράδειγμα, ο Ισραηλινός Ντίλιαν, αυτός ο ιδιοκτήτης του Πέντατο, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτοδίκως και τον Δεκέμβρη θα δικαστεί στο εφετείο, μέχρι στιγμής δεν έχει μιλήσει. Το μόνο που έχει κάνει είναι να προειδοποιήσει. Του έχουν υποσχεθεί, από ό,τι μαθαίνω, ότι θα τελειώσει η περιπέτειά του. Μην ξεχνάμε ότι έχει καταδικαστεί σε βαριά ποινή. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι εάν αποφασίσει να μιλήσει, θα χαντακώσει όχι τον Δημητριάδη, όχι τον Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ανιψιό, ο οποίος πλήρωσε την ύφη, αλλά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γιατί εάν στήσουμε να εξετάσουμε τον ισχυρισμό της κυβέρνησης, αυτός μπάζει από παντού. Αν λέει αλήθεια η κυβέρνηση ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό και ότι τις υποκλοπές τις έκαναν ιδιώτες, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για λόγους άλλου τύπου σκανδάλου. Ότι δηλαδή επί των ημερών της έγινε η μεγαλύτερη επιχείρηση κατασκοπίας που έχει συμβεί ποτέ στον κόσμο. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη υπόθεση κατασκοπίας όταν παρακολουθούνται όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί, όλοι οι κορυφαίοι επιχειρηματίες, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός της αστυνομίας και πάει λέγοντας. Βεβαίως δεν πρόκειται για κατασκοπία. Η κατασκοπία, αν υπάρχει, συνυπάρχει με την εντολή του κράτους. Μπορεί δηλαδή το Predator να παρακολουθούσε για λογαριασμό της ΕΥΠ και βεβαίως το υλικό της παρακολούθησης να πήγαινε και στη Mossad. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μπορούμε μόνο να το υποθέσουμε, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Ο Ντίλιαν λοιπόν λέει εκλογές όχι πριν με αθώσετε, γιατί αν προκηρύξετε πριν, εγώ θα μιλήσω, γιατί θα έχω μείνει έκθετος στα χέρια ενός εφετείου το οποίο δεν ξέρω τι απόφαση θα βγάλει και δεν είμαι διατεθειμένος να πάω φυλακή για λογαριασμό σας, για να σας ξεπλύνω. Να λοιπόν ένα σοβαρός λόγος, έστω και αν δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως, που η κυβέρνηση θέλει να πάει τις εκλογές στις αρχές του 2027. Υπάρχει κι άλλος λόγος γι' αυτό. Υπάρχουν κονδύλια για να μοιραστούν. Μην το υποτιμάτε καθόλου. Καθόλου. Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Όσο περισσότερο είμαστε στην εξουσία, τόσο το καλύτερο. Όλα αυτά συνηγορούν για να εξαντληθεί η τετραετία, και αν όχι να εξαντληθεί ακριβώς επειδή υπάρχει η ελληνική προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο του 27, να πάμε σε εκλογές στην άνοιξη. Έλατε όμως που μπορεί να προκύψουν γεγονότα τα οποία θα απειλήσουν με κατάρρευση την πολιτικο-εκλογική επιρροή της κυβέρνησης, δηλαδή με ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν θα είναι απώλεια της εξουσίας, αλλά ενδεχομένως θα είναι και άλλα πράγματα που θα απειλήσουν και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό λέω, ο λογαριασμός θα πρέπει να βγει, δηλαδή η απόφαση για το πότε θα στηθούν κάλπες, στο παραπέντε. Γι' αυτό και απαντώ δεν ξέρω. Γι' αυτό και δεν λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου αυτό που διαβεβαιώνει το Μαξίμου, ότι εμείς θα πάμε
να εξαντλήσουμε την τετραετία.

0: αιτία. Μπορεί να συμβεί και αυτό, όπως είπα, αλλά μπορεί να συμβεί και το άλλο. Το ενδιαφέρον είναι ότι γίνεται παιχνίδι με το χρόνο των εκλογών. Από το ίδιο το Μαξίμου διοχετεύουν την πληροφορία ότι μπορεί να στηθούν κάλπες τέλος Σεπτεμβρίου. Άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτό το κάνουν για να εξωθήσουν το Σαμαρά επιτέλους να αναγγείλει την ίδρυση του κόμματός του. Η εντύπωση μου είναι ότι αυτό θα συμβεί έτσι αλλιώς. Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα συμβεί έτσι αλλιώς. Δεν μπορεί να παραταθεί η εκκρεμότητα αυτή. Άλλωστε, από ό,τι μαθαίνω, ήδη έχουν στηθεί όχι απλώς οι πυλώνες του νέου κόμματος, αλλά έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερο μέχρι και οι συνδυασμοί. Δεν λέω έχουν κλείσει, αλλά φτιάχνονται. Άλλωστε, ο Σαμαράς δεν είναι Καριστιανού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το ξέρει το παίγνιο, είναι έμπειρος, έχει ξαναεδρύσει κόμμα, έχει συμμετάσχει και έχει ηγηθεί μεγάλου κόμματος, άρα ξέρει ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι ενώ αρχικά τον είχαν για τελειωμένο, με την έννοια του ότι θα έπαιρνε ένα μικρό μονοψήφιο ποσοστό, αυτό διοχέτευε το Μαξίμου και είναι κατανοητό γιατί, τώρα οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν είναι εχθρικές προς το Μαξίμου, το αντίθετο μάλιστα, δείχνουν το Σαμαρά σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 10%, 11, 12, 9, δεν έχει σημασία, γύρω εκεί. Και κυρίως μας δείχνουν ότι, όπως φάνηκε στην δημοσκόπηση της MRB την τελευταία, ότι ένα 27 κάτι της 100 από όσους ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, δηλαδή στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή στο 28%, 27 δηλώνει ότι θα ψηφίζει σίγουρα ή πολύ πιθανόν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αν αυτό το πράγμα μεταφραστεί σε ποσοστό με βάση τον αριθμό που ψήφισαν στις ευρωεκλογές, αυτό σημαίνει 7% συν όσα πάρει από αυτούς που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αλλά είναι δεξιοί, συν από αυτούς που θα πάρει από κόμματα όπως είναι το κόμμα του Βελόπουλου και της Λατινοπούλου, ενδεχομένως από πασόκους, παλιούς πασόκους του πατριωτικού Πασόκ, οι οποίοι θέλουν να διώξουν τον Σαμαρά, τον Μητσοτάκη, και έχουν μια ευαισθησία στα εθνικά, άρα αγοράζουν την επαγγελία Σαμαρά, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι. Δεν ξέρω και ούτε έχει ενδιαφέρον, ούτε θα προσπαθήσω να εκτιμήσω πού μπορεί να φτάσει ο Σαμαράς. Άλλωστε είναι καλός, έμπειρος και θα δείξει στο γήπεδο πόσος μπορεί να προσελκύσει, πόσοι μπορεί να επενδύσουν στο εγχείρημά του. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το υπόλοιπο τοπίο έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει. Δηλαδή έχουμε τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη σε ένα ποσοστό, το έχω πει και αλλιώς, που δεν υπερβαίνει το 25%, άρα πάμε με απλή αναλογική. Ένα ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς του Τσίπρα, το οποίο ταβάνι φαίνεται να έχει το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει δίπολο. Με τέτοια χαμηλά ποσοστά δεν υπάρχει δικοματισμός. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ στα ποσοστά του λίγο πιο κάτω, άρα μιλάμε για ένα κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος, ο οποίος θα δείξει τη δυνατότητά του να επιβιώσει ως κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα, εννοώ, από την ικανότητά του να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης. Δηλαδή να συμφωνήσουν στο σχηματισμό κυβέρνησης όχι δύο κόμματα. Έτσι όπως πάει το πράγμα δεν φτάνουν. Τρία κόμματα. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ορισμένα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή εξαιρούνται από χέρι, παράδειγμα το ΚΚΕ, δύσκολα μπορώ να φανταστώ το κόμμα της Κωνσταντοπούλου να συμμετέχει ή ακόμα και το κόμμα του Βελόπουλου, τότε οι συνδυασμοί είναι λίγοι. Αυτά όμως έχουν σημασία για το βράδυ των εκλογών, όταν θα έχουμε τα ποσοστά και τις έδρες. Τότε θα αλλάξει και η ρητορική ορισμένων που σήμερα δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν κλπ. Γιατί πρέπει αυτό να το κρατήσουμε σοβαρά στο μυαλό μας. Εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και χρειαστούν δεύτερες και τρίτες εκλογές, ο μόνος κερδισμένος από αυτό θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουν παίξει το παιχνίδι του με άλλα λόγια.
1: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην ανάλυση του Σταύρου Λιγερού. Κρατήστε τα, σημειώστε τα, γιατί αν μη τι άλλο μπορεί, δηλαδή τι μπορεί, υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο. Λοιπόν, ό,τι λέει ο Σταύρος, ως ύφιστε δηλαδή, να πέσει μέσα κατά 101%.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα εις ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό. Ένα πολιτικό σκηνικό. Και δώστε μου τώρα λίγη προσοχή. Το οποίο πρέπει να ξέρετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ ρευστό. Και είναι ρευστό κυρίως ως προς τα πρόσωπα. Ακολουθώντας και τον συλλογισμό του Σταύρου του Λιγερού, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να χάσει επουδενή αυτές τις εκλογές. Βέβαια, δεν αρκεί να μην θέλεις κάτι. Θα πρέπει να δουλέψεις σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ, φίλες και φίλοι, είναι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαφοροποιείται σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους προηγούμενους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε και δημιούργησε ένα νέο σύστημα εξουσίας, το οποίο δεν είχε καμία μα καμία απολύτως σχέση με το σύστημα εξουσίας του Αντώνη Σαμαρά. Και αν το θύμιζε την πρώτη διετία περίπου της διακυβέρνησής του, μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να το ξυλώσει εκ βάθρων, να τοποθετήσει τους δικούς του ανθρώπους στις θέσεις κλειδιά. Και τώρα πλέον να φαντάζει πανέτοιμος να βάλει τις τελευταίες προσωπικές του πινελιές, αυτή τη φορά και στα ψηφοδέλτια σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια. Το έκανε με έναν τρόπο, αν θέλετε, στις προηγούμενες εκλογές, αλλά όχι σαρωτικό, όχι ολοκληρωτικό.

Σκεφτείτε για παράδειγμα τι έκανε σε επίπεδο μαγνησίας. Όσοι γνωρίζουν καλά το εσωκομματικό παιχνίδι ξέρουν ότι δεν έκανε πολλές παρεμβάσεις, αλλά ουσιαστικά μονάχα μία. Και του βγήκε. Όπως και σε άλλες περιοχές. Το θέμα είναι ότι κάποια από τα πρόσωπα της δικής του φρουράς, δυστυχώς, αλλά στην πορεία, για τους ίδιους δυστυχώς, στην πορεία κάηκαν. Και κάηκαν λόγω λαθών στην διακυβέρνηση, πολλές φορές όχι με υπετιότητα δικιά τους, αλλά με λάθη ακόμα και του ίδιου του Μεγάρου Μαξίμου. Όπως λοιπόν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε καλά μέσα από το Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτές τις εκλογές θα δράσει σαρωτικά. Δεν θα αποκλείσει μεν κανέναν, γιατί έχει ανάγκη της απόλυτης συσπήρωσης. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει τις κινήσεις εκείνες που θεωρεί ως επιβεβλημένες. Για να τραβήξουν το κάρο άνθρωποι της προσωπικής του φρουράς, οι οποίοι θα είναι κυρίως άφθαρτοι. Για τη Μαγνησία μάλιστα ακούω

Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι δεν ξέρουμε σε καμία των περιπτώσεων το πού και το πώς κυρίως θα καθίσει η μπίλια, αυτό το πρόσωπο μπορεί, λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι και το μόνο που θα εκλεγεί στις επόμενες εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο στην περίπτωση που τα κόμματα εκλέξουν από έναν βουλευτή στην επόμενη θητεία να μην υπάρχει κανένας από τους σημερινούς κυβερνητικούς βουλευτές. Κάντε το λίγο εικόνα και προσπαθήστε να αντιληφθείτε τι ακριβώς σας λέω. Υπάρχει το ενδεχόμενο στις επόμενες εκλογές, στην επόμενη θητεία, να μην υπάρχει κανένας από τους σημερινούς εκλεγμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ούτε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος ως άλλος σχηματοθράφστης εισέπραξε αρκετά, εάν με ρωτάτε κυρίως από το γεγονός της ασυνέπειας της κυβέρνησης απέναντι στις αποζημιώσεις από τον Ντάνιελ. Υπάρχουν ακόμα πλήρωτοι άνθρωποι εκεί έξω και αυτό το εισπράττει ξεκάθαρα ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Ούτε η Ζέτα η Μακρύ, η οποία έχει πάψει προπολού να θεωρείται προεδρική, μεγαρομαξιμιώτησα δηλαδή, όπως ψιθυρίζουν οι παραπολιτικοί κύκλοι πέριξ του Κολονακίου, ούτε βεβαίως ο Χρήστος Μπουκόρος, ο οποίος μεταξύ μας δεν ήταν και ποτέ στην προεδρική φρουρά, καθώς έχει τελείως διαφορετικά αντανακλαστικά από αυτά που πρεσβεύει η Προεδρία Μητσοτάκη. Αν λοιπόν λάβουμε σοβαρά υπόψη την ηλυμένη όπως παρουσιάζεται απόφαση για κάθοδο ενός νέου προσώπου, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο κανένας από τους σημερινούς τρεις κυβερνητικούς βουλευτές, σε περίπτωση, προσέξτε, που έχουμε μονάχα μία έδρα για τη Νέα Δημοκρατία, να μην εκλεγεί. Και αντιλαμβάνεστε γιατί γλέντι μιλάμε σε αυτή την περίπτωση. Από την άλλη πλευρά είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του Αλέξανδρου του Μεϊκόπουλου. Καλημέρα Αλέξη. Ήταν μια αναμενόμενη κίνηση, θα έλεγε κανείς. Από την πλευρά του Πασόκ, Θανάση Παπαγιάννη 0-0. Τα είπαμε και χθες. Το κουκουέ κρατάει τη δική του ρότα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την περίπτωση του συνδυασμού Βελόπουλου, όπου εκεί να δείτε τι γίνεται. Ξαφνικός συνωστισμός.

Σε κάθε περίπτωση ο συνωστισμός που επικρατεί στον προθάλαμο του γραφείου του δίνει την επιλογή στον Κυριάκο το Βελόπουλο να αποφασίσει εκείνος ποιο θα είναι εκείνο το πρόσωπο που θα του εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή, ίσως και τα υψηλότερα ποσοστά σε επίπεδο κεντρικής Ελλάδας. Λέγεται μάλιστα ότι ένα από τα πρόσωπα είναι και γαλάζιο στέλεχος. Δυνατό γαλάζιο στέλεχος. Τώρα με το κόμμα Καριστιανού δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ούτε με την περίπτωση του κόμματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δύο κόμματα που εξίσου αναμένεται να περπατήσουν στη Μαγνησία. Πάντως να ξέρετε ότι οι ανασφάλειες στο κυβερνητικό στρατόπεδο δίνουν και παίρνουν. Κάποιοι το βράδυ βλέπουν εφιάλτες στον ύπνο τους ότι από καπετανέοι μετατράπηκαν σε μούτσι. Αλλά είπαμε ρε παιδιά, στη ζωή τα πράγματα έχουν τα πάνω τους, έχουν και τα κάτω τους. Ειδικότερα όταν κανείς δεν είναι συνεπής απέναντι στον ίδιο το λαό, στους ίδιους του τους ψηφοφόρους, σε αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν και εκείνος τους έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Αυτή είναι η τύχη που περιμένει, όπως λέει μια ψυχή, τους άφιλους. Τώρα γιατί τους λέει άφιλους δεν μπορώ να καταλάβω. Θα έχει τους λόγους του. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί, αύριο Παρασκευή στις 7. Και αύριο ξέρετε τι είναι, είναι της Αγιάς Μαρίνας. Που σημαίνει ότι σήμερα έχουμε πανηγύρια. Γιορτάζει αρκετός κόσμος αύριο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο ράδιο Μαρκόνι. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό,

0: υπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Εξτανώ.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τι γιορτή είναι, ρωτάει απέναντι.
1: Έκσταση. Εξτανώ.
0: Πρέπει να είναι γιορτή για να πω χρόνια πολλά.
1: Εξτανώ.
0: Ήμαρτον. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ευχόμενο στα καλύτερα. Χρόνια πολλά, υγεία. Κυρίου και Έλεον.

0: Σήμερα δεν έχουμε κάποιο, δεν γιορτάζει κάποιο έτσι ευρέως γνωστό όνομα.
1: Έκσταση, έκστανο.
0: Αύριο όμως.
1: Έκστανο.
0: Μαρίνα, Μαρίνο.

0: από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1. Μαρκώνει όλα στη φόρα. Και δεύτερο εκπομπή στα Ερτζιανά, σκάφος Άγιος Αντώνης 96,1. Και από εκεί και πέρα διαδικτυακά για την υπόλοιπη Ελλάδα, Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε φροντίσει το σήμα του διαδικτύου να είναι ανιρτημένο και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους. Μάρισάτ, Ιρμαρσάτ, Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Και βέβαια από όλους τους δορυφόρους του Elon Musk, που είναι πάρα πολύ. Όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο και αν είστε συντονισμένοι.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Καλημέρες, καλησπέρες, καληνύχτες και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
1: Εκστανό. Εστάμε, γουστάμε.
0: Πάρτε καφεδάκια, φτιάξτε καφεδάκια.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Hey! Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Ελληνικός βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος, μυρωδάτος. Ανοίγει τις αρτηρίες. Καφές Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Ο καφές στο Βόλο έχει όνομα. Και γενικότερα στην Ελλάδα, Αδέλμα, Μακροσάβα. Όλη η περιοχή πέριξ του Δημαρχείου, των Παλαιών. Μοσχοβολάει ο τόπος.
1: Έκσταση.
0: Το καφεκοπλίο μας Λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

Καλημέρα Βλάση, να σε καλά, χρόνια πολλά. Ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου, ο Κώστας Οβολιώτης, μου στέλνει μήνυμα. Μου λέει: γιορτάζει Γιώργο το όμορφο εκκλησάκι μας απόψε 7.30 αγρυπνία. Α, εννοεί το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, πάνω από τις Πέστροφες. Διοικητικά όρια του κράτους του Αγίου Βλασίου. Του πρέσβητεν Κώστα Βολιώτη, ανεβαίνοντας την κοιλάδα εκεί του ποταμού Κουφάλα. Δεν βρίζω κανέναν, Κουφάλα λέγεται το ποτάμι, που το νερό χύνεται στη θάλασσα και τους πιάνει ο πόνος εκεί πέρα. Βλέπουν χρόνια να χύνεται το νερό, το πόσιμο να χύνεται στη θάλασσα μέσω του ποταμού Κουφάλα. Αλλά τέτοιες κουφάλες είναι, τόσα χρόνια δεν τους καίγεται καρφάκι. Τώρα που είπαμε να πιούμε αυτό το νεράκι που πέφτει στη θάλασσα, να πιούμε και εμείς αλλιώ στο Βόλο, τότε σε έπιασε ο πόνος, όλα τα λαμόγια! Εν πάση περιπτώσει, περνάμε τον κοιλάδα, φτάναμε στις Πέστροφες, περνάμε το γεφυράκι και από την πάνω μεριά, εκεί στα 100 μέτρα, είναι το κλεισάκι της Αγίας Μαρίνας. Από κάτω από το κλεισάκι περνάει ποταμάκι. Απλά τόσο καιρό όσον αφορά το νερό εκεί πέρα πάνω, υπομονή κάνουμε και δεν σας εκπέμπουμε τα πουστριλίκια σας. Γιατί ακούμε και αναφορά σε εσάς, διαφήμιση είναι.

0: Αλλά ποιος δεν έχει δουλειά, όποιος δεν έχει δουλειά μετέρχεται τον πάντων. Για λίγα λεπτά δημοσιότητας, όλα τα κοπρόσκυλα. Διερχόμενη την οδό Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174. Το καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη διαθέτει τα πάντα. Καφεδάκια, σαντουιτσάκια τώρα το πρωί, με τσαδάκια, τσιμποράκια, ουζάκια το μεσημέρι, κρασάκι, μπυρίτσα παγωμένη, πιάτο ημέρας. Ο Δημητράκης ο Μανώλης υπό την αυστηρή επιστασία του σύμπαντος. Τι λέμε. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Δεν μου λες, έγινες παπαδάκι και πηγαίνεις το πρωί πρωί στα τριαδικά. Ανάβες τα μανουάλια. Τι έγινε, σε είδα πρωί πρωί στους Αγίους Αναργύρους, τι έγινε.
1: Εμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Με μπέρδεψες με άλλον.
0: Δεν σε μπέρδεψε καθόλου, είσαι υπό την υψηλή επιστασία του σύμπαντος, είπαμε. Έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι σε θέλω. Μπράβο, μπράβο, παιδί μου Δημητράκη, μπράβο.
1: Ωραία, με μπέρδεψε, σου λέω.
0: Τι προτείνεις.
1: Σήμερα έχει γεμιστά.
0: Γεμιστά, θα φτιάξει η μέρη, ε.
1: Ποιος εγώ.
0: Δεν μου λες ορφανά ή μέχημα.
1: Ορφανά.
0: Ορφανά. Δεν μου λες όλων των ειδών.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
0: Κοίταξε, ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνι, σίγουρα, κολοκυθάκια σίγουρα, πατάτα γεμιστή σίγουρα, κρεμμύδι γεμιστό σίγουρα, η μέρη τα κάνει. Αυτά είναι του σύρμου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν από όλα, όλα, ποικιλία μεγάλη.
1: Έχει κάνει.
0: Βέβαια. Καλώς έγινε Δημητράκη, άντε να μας
1: πω.
0: Έλα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις κάτι, να με ρωτήσεις Δημητράκη. Ναι.
1: Θα ήθελα την ανάλυση σου.
0: Τι θα ήθελες.
1: Την ανάλυση σου λίγο.
0: Την ανάλυση μου.
1: Ναι.
0: Για ποιο θέμα.
1: Να μας πεις πού το πάει ο Αντώνης ο Σαμαράς.
0: Νάτα, νάτα, σερε, νάτα. Εντυπωσιασμένος και εσύ από τον Σαμαρά.
1: Πρώην Πρωθυπουργός. Έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο. Πού το πάει τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
0: Δηλαδή έχεις πιστεί για κάτι.
1: Σοβαρό. Θέλω λίγο να με βοηθήσεις.
0: Ακόμη και που ζητάς τη βοήθεια. Σημαίνει ότι πρέπει να ντρέπεσαι.
1: Δεν πειράζει, ας ντρέπομαι εγώ.
0: Και θα σου εξήγησω γιατί. Θες ανάγκη για τον Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Θου κύριε φυλακή το στόμα, τι αργότερα.
1: Καλά.
0: Αργότερα.
1: Όποτε μπορείς, αλλά αν
0: αυτά,
1: μπορείς.
0: Αυτά που θα ακούσεις όμως και θα ακούσουν, θα, ναι. θα πικράνουν όσον αφορά τον Σαμαρά. Άντε καλημέρα.
1: Άντε καλημέρα.
0: Γιατί πλάκα πλάκα. Δύο πράγματα πρέπει να τα πούμε και γι' αυτό μου φαίνεται. Έχεις καλές απορίες Δημητράκη.

0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Τόρι.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

0: φορά.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 17 λεπτά. Θερινή ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα. Τα σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες. Κατοικίες σε κλιματική κρίση, δυσκολία των οικοκυριών να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες θερμοκρασίες εντός της κατοικίας τους, αναδεικνύεται σε ένα ολοένα πιο αισθητό κοινωνικό ζήτημα. Επεκτείνονται οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν που ανταποδίδει. Σε στρατηγικό αδιέξοδο, Τραμπ τι επιδιώκει. Την αποφυλάκηση Αμερικανίδας από το Ιράν ανακοινώνει ο Τραμπ. Το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και η Ιορδανία δέχονται επιθέσεις. Μέση, αυτό το Μουντιάλ είναι πραγματική τρέλα. Ο Μαραντόνα είναι ο κορυφαίος ever.

Πασόκ, η σπαζοκεφαλιά των δημοσκοπήσεων, η τρίτη θέση και η στρατηγική απέναντι στο Τσίπρα. Αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2030. Η κλιματική αλλαγή σπρώχνει τις ελαιοκαλλιέργειες της Μεσογείου στα βόρεια. Οι κερδισμένες χώρες, τι θα συμβεί με την Ελλάδα. ΣΥΡΙΖΑ, κρίση και διχασμός ξανά, Πολάκης και Δούρου στα χαρακόμματα. Φρήνος για την οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, χαροπαλεύει η 7χρονη κόρη. Τι προβλέπετε για την καταβολή του επιδόματος αδεία. Ποιοι εργαζόμενοι και πότε θα λάβουν το επίδομα άδεια. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Ολοκληρώνεται σήμερα η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Τα SOS για την σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

0: πέθανε και ο Λορέντζο Καριέρε. Λορέντζο Καριέρε, ο γιος της θρυλικής ματούλες. Υψηλές θερμοκρασίες με 38 και βοριάδες στο Αιγαίο. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Αλέξης, παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μαγκαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

για σας που μόλις τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, 9 και 26 λεπτά. Καλημέρα. Το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, θα έλεγα ότι μάλλον επικεντρώνεται σε αυξημένο συναγερμό για φωτιές, έντονα καιρικά φαινόμενα, λένε οι μετεωρολόγοι. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις της πυρόσβεσης με ιδιαίτερη προσοχή στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού. Ένας 68χρονος έχασε τη ζωή του περιμένοντας ασθενοφόρο. Το γεγονός φέρνει και πάλι στην επιφάνεια τις ελλείψεις στον στόλο των κέντρων υγείας. Και μάλλον στο έμψυχο δυναμικό. Όταν θέλει το έμψυχο δυναμικό, κάνει τα πάντα. Είναι δυνατόν να θέλει το έμψυχο δυναμικό στην υγεία να κάνει πράγματα και θα επικαλείται το ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο? Έπρεπε οι ίδιοι να με ρημνήσουν, να φωνάξουν και για το ασθενοφόρο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα ρίχνουμε όλα στις ελλείψεις. Ποιοι φώναξαν για τις ελλείψεις?

Ο Δήμος Βόλου έλαβε έγκριση για 119 προσλήψεις 8μηνης διάρκειας. Οι αρτοποίοι, οι φουρνάριδες έκαναν εκλογές. Σαρωτική ήταν η επικράτηση του κυρίου Τσουράπα στις αρχαιρεσίες των αρτοποιών. Οι πάντες, σχεδόν όλοι οι αρτοποίοι ψήφισαν τον κύριο Τσουράπα. Άρα κάτι καλά κάνει ο άνθρωπος. Κάποιοι άλλοι το κάνουν μόνο και μόνο για κομματικούς λόγους και φαίνεται ότι ο Τσουράπας ασχολείται μόνο με την ουσία. Ξέρετε, το να ασχολείσαι για κομματικούς λόγους, από ό,τι βλέπω εδώ στα ονόματα, πάπου προς πάπων. Στους 29 βαθμούς αυτήν την ώρα ο υδράγυρος στο Βόλο, 29 βαθμούς στη Σκιάθο, ανεβασμένος ο υδράγυρος, 28 στη Σκόπελο.

29 στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Το συμβατικό, το Superstar 2 εξέρχεται αυτήν την ώρα του παγασιτικού και εισέρχεται το καταμαράν, το Inkjet Tattoo. Το ένα πάει προς τα νησιά, Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Βόλο, και το άλλο έρχεται από τα νησιά. Στη μέση του παγασιτικού, ερχόμενο από γλώσσα Σκιάθο, Πλατανιά, έχετε καταφτάνει σε λίγο στο Βόλο.

Ενώ όλα τα πλοία του Κώστα Δημητρίου, του Ταρζάν, έχουν αποπλέψει ήδη εδώ και ώρα από το Αχίλιο, γεμάτα κόσμο, 1500-2000 άτομα για τη Σκιάθο. Καραγκιωζάκια της πολιτικής εκεί στη Σκιάθο, ανάψτε λαμπάδες στον Άγιο Κωνσταντίνο, ρε!

Ο Δημητράκης ο Μανώλης στέλνει μήνυμα. Μην ξεχάσεις, λέει, το Σαμάρα. Δημητράκη, επιμένεις κιόλας, ε. Είσαι μαζόχας κι εσύ. Ναι, Δημητράκη, στα 75 του το Σαμαρά τον έπιασε ο πόνος. Στα 75 του. Και μετά το στραπάτσο, το στραπάτσο που έπαθε, ενδιαφέρεται για μας. Δημητράκη, για ψάξου, ρώτα τη Μέρη. Ήταν, είχε ζώα στα σφρένα ο παπάς που σε είχε βαφτίσει.

εντάξει, τώρα του Δημητράκη του Μανώλη προηγουμένως προφανώς έτσι του ήρθε και θέλει ανάλυση για το Σαμαρά. Αλλά καλά έκανε Δημητράκη. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος έξω είναι προβληματισμένος και το ερώτημα αυτό που έθεσες Δημητράκη είναι καθολικό ερώτημα. Πού το πάει ο Σαμαράς, δηλαδή ενδεχομένως να του αρέσει του κόσμου που ο Σαμαράς αντιδρά απέναντι σε αυτήν την σε όλα τα επίπεδα κυβερνητική αναλγησία. Του αρέσει του κόσμου, αλλά ο κόσμος Δημητράκη μπορεί να αρέσει τι του λέει ο Σαμαράς σε αυτήν την περίοδο, αλλά ο κόσμος ξεχνάει τελείως. Μα να ξεχνάει τόσο πολύ εύκολα ρε Δημητράκη, τόσο πολύ. Και οποιοσδήποτε καραγκιόζη Σαμαράς θα μας εκμεταλλεύεται παίζοντας με το δικό μας μυαλό, με τη δική μας νοημοσύνη. Ποιος, ο Αντωνάκης ο Σαμαράς? Ρε σε Δημητράκη, ο Αντώνης, ο γαμπρός της τέτας της Κρητικού, 50 χρόνια είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. 50 ολόκληρα χρόνια, βάλ τα κάτω. Είναι 75. Έγινε 25-26 υπουργός, βουλευτής. Άρα 50 ολόκληρα χρόνια, 50 μετρημένα. 50 είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Από 26 χρονών. Και εσείς μου λέτε τώρα ότι ο Σαμαράς από 26 χρονών έγινε 75 και ο Σαμαράς μου λέτε εσείς τώρα ότι θα σώσει την Ελλάδα? Το 1989, το 89, προσωπικά τον γνώρισα το 92. Το 89 ήταν υπουργός των οικονομικών. Στη συνέχεια Δημητράκη ο Σαμαράς ανέλαβε υπουργός των εξωτερικών και έχει πάρει, πρόσεξε, έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις για την Ελλάδα. Αρνητικές αποφάσεις για την πατρίδα μας. Δεν λέω προδοτικές, όχι. Λέω αρνητικές αποφάσεις για την πατρίδα. Μετά μάλιστα έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και ίδρυσε την Πολιτική Άνοιξη το 93. Και να μην πω τι πήρε. Εδώ με όλα τα μουσμουλα στη Μαγνησία, τον θυμάμαι, σε ένα μπαλκόνι της Δημητριάδος. Και από κάτω λες και ήμουν στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα ου, ένα βουητό. Έκανε λοιπόν την Πολιτική Άνοιξη, συμμετείχε και στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές τη δεκαετία του 90 και τι πήρε? Να μην σου πω τι πήρε πρωί πρωί. Και το 2004 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Είδε ότι δεν του βγαίνει το όνειρο, δεν του βγαίνει το έργο και μετά το 2009 εκεί στη Νέα Δημοκρατία τον έκαναν και πρόεδρο ηλίθι. Φυσικά μετά το 2015 παρέμεινε βουλευτής, μετά την Πρωθυπουργία παρέμεινε βουλευτής Μεσσηνίας. Και το 2024 τον διέγραψε η Νέα Δημοκρατία και από τότε μας το παίζει ο Σαμαράς ανεξάρτητος. Ωραία Δημητράκη! Τι έχει ψηφίσει ο Σαμαράς όλα αυτά τα χρόνια? Τι έχει ψηφίσει? Δεν θα σου κάνω επιδερμική αναφορά. Δύο πραγματάκια ουσίας θα σου πω. Όλα αυτά τα χρόνια τι έχει ψηφίσει ο Σαμαράς? Έχει ψηφίσει περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Όλες! Έχει ψηφίσει αλλαγές σε εργασιακά θέματα. Σε όλα! Έχει ψηφίσει μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο. Όλες! Έχει ψηφίσει ο Σαμαράς αλλαγές στη φορολογία. Παντού! Έχει ψηφίσει ο Σαμαράς με τον νόμο 4223 του 2013 επί Πρωθυπουργίας του τον ένφια.
Ποιος καθιέρωσε τον Ένφια? Το καταλαβαίνετε? Μαζί με τον Μπένι. Ιδέα του Μπένι, αλλά αυτός ήταν πρωθυπουργός. Αυτός ψήφισε τον Ένφια. Αυτός ψήφισε την ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εποπτεία, Δημητράκη, εποπτεία και λειτουργία τραπεζών. Και έδωσε το κράτος συνολικά περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Δώσαμε 30 από αυτά που δεν είχαμε. 30 δισεκατομμύρια πήραμε από την Ευρώπη. Απευθείας τα δώσαμε ο Σαμαράς στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Ποιος τα έδωσε? Ο Σαμαράς! Και 14,5 μέχρι 18 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό και να κλείσουν με ασφάλεια μικρότερες τράπεζες που χρεοκόπησαν. Το θυμάσαι αυτό? Έκλεισαν μικρότερες τράπεζες, χρεοκόπησαν και συγχωνεύτηκαν με τις μεγάλες. Δώσαμε γύρω στα 18 δισεκατομμύρια για αυτή τη δουλειά. Ποιος τα έδωσε? Ο Σαμαράς! Ο Σαμαράς ψήφισε το πρόγραμμα Ηρακλής. Όχι Αγέτη Ηρακλής, το πρόγραμμα Ηρακλής. Άρα ο Σαμαράς υποστήριξε τα κόκκινα δάνεια. Ποιος ψήφισε το Δεκέμβριο του 1991 τις εμπορικές σχέσεις με τις δημοκρατίες συγκεκριμένων κρατών, Δημητράκη? Και τι άλλο υπογράφει ο Σαμαράς το Δεκέμβριο του 91 σαν υπουργός των εξωτερικών? Ξέρεις τι υπέγραψε Δεκέμβριο του 91? Ποιος? Τσίπρας. Ο Τσίπρας μετά ακολούθησε το τσογλάνι αυτό. Το Δεκέμβριο του 91 σαν υπουργός των εξωτερικών ο Σαμαράς υπέγραψε την δημοκρατία της Μακεδονίας για τα Σκόπια. Ήταν ο πρώτος που έβαλε την τσίφρα του. Ήταν ο πρώτος ο Σαμαράς που αναγνώρισε τα Σκόπια σαν Μακεδονία και μετά το αντέστρεψε ότι παρατήθηκε δήθεν για πατριωτικούς λόγους. Το κάθαρμα ο Σαμαράς ήτανε. Αυτός έβαλε ο πρώτος τη σφραγίδα, την τσίφρα του, και αναγνώρισε τα Σκόπια σαν Μακεδονία. Και επειδή τώρα τελευταία κόπτεται για τα ελληνοτουρκικά, Δημητράκη Μανώλη, εδώ προσωπικά πρέπει να λέω την αλήθεια. Δεν είμαι για κανένα άλλο εδώ πέρα. Τι να λέω, ψέματα στον κόσμο? Με ρώτησε του Σαμαρά. Πρέπει να πάρεις την απάντησή σου σήμερα για του Σαμαρά. Και επειδή πολλές φορές εκφράζεται τις τελευταίες εβδομάδες του Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά, δεν μου λες ρε Δημητράκη, ο Σαμαράς με τον Ερντογάν, ο Σαμαράς σαν πρωθυπουργός με τον Ερντογάν έχει συναντηθεί 3 φορές. 3! Πρώτη φορά συναντήθηκαν τον Γενάρη του 2013 στην Ντόχα, στο Κατάρ. Για κάποιο λόγο είχαν πάει εκεί και συναντήθηκε με τον Ερντογάν στο Κατάρ. Συζήτησαν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, συζήτησαν, Δημητράκη, για την συνεργασία των δύο χωρών, συζήτησαν, Δημητράκη, για το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Επίσης, γιατί άλλο είχαν μιλήσει τότε εκεί στην Ντόχα? Ακούστε, είχαν μιλήσει για την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Πρόσεξε, ο Ερντογάν δεν το λέει τώρα τυχαία για μουσουλμανική μειονότητα. Το έχει συζητήσει με τον Σαμαρά για την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Άκουσον. Και για το ζήτημα των ιεροδιδασκάλων. Το έναυσμα ήταν από τον Σαμαρά για τη Θράκη. Το έναυσμα στον Ερντογάν για τη Θράκη το έδωσε ο Σαμαράς. Ήταν η πρώτη συνάντηση με τον Ερντογάν. Η δεύτερη συνάντηση
του Σαμαρά με τον Ερντογάν έγινε το Μάρτιο του ίδιου χρόνου στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί Σαμαράς και Ερντογάν υπέγραψαν 25 συμφωνίες συνεργασίας. 25! Ο Σαμαράς τότε τόνισε κιόλας ότι επιθυμούσε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Έτσι έλεγε τότε. Θέλω καλές, επιθυμώ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Ο σημερινός Σαμαράς, ο τουρκοφάγος, ήθελε καλές σχέσεις τότε σαν πρωθυπουργός με την Τουρκία. Και ξανασυναντήθηκε με τον Ερντογάν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ το Σεπτέμβριο του 2014. Δεν μου λες, ρε Δημητράκη, γιατί ο Σαμαράς πήγαινε και συναντούσε τον Ερντογάν αφού δεν γουστάριζε τον Ερντογάν? Γιατί πήγε στην Κωνσταντινούπολη? Γιατί σφίξανε χέρια? Γιατί υπέγραψαν συμφωνίες? Γιατί υπέγραψε κοινή διακήρυξη για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020? Ποιος υπέγραψε, εσύ Δημητράκη, το πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό αντάλλαγμα? Ποιος υπέγραψε το περιβόητο μνημόνιο κατανόησης? Ποιος το υπέγραψε? Για την συνεργασία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας έχει υπογράψει συνεργασία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Γιατί εκεί πέρα πάνω πατάνε σήμερα οι Τούρκοι και στέλνουν τους παράνομους μετανάστες και σκάνε στη μέση του Αιγαίου τις βάρκες. Γιατί υπέγραψε ο Σαμαράς? Και επειδή έχει υπογράψει ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός αυτό το μνημόνιο με τους Τούρκους, είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να τους σώσουμε. Που προσωπικά δεν λέω να μην σωθούν ανθρώπινες ζωές, προς Θεού. Αλλά από τη στιγμή που σώζεις έναν άνθρωπο αφού έχει υπογράψει μνημόνιο, αφού τον σώζεις, τον φέρνεις στη χώρα σου. Είσαι υποχρεωμένος να τον συντηρείς. Είσαι υποχρεωμένος, από ό,τι φαίνεται, να συντηρείς και όλους αυτούς που βγάζουν λεπτά, βγάζουν χρήματα από αυτές τις ανθρώπινες ψυχές. Όλα αυτά τα πρωτόκολλα τα υπέγραψε ο Σαμαράς, ο τουρκοφάγος. Γιατί ο Σαμαράς τότε δεν είχε κάνει πράξη αυτά που σήμερα υποστηρίζει, αυτά που σήμερα τάζει? Για ποιο λόγο? Δεν μπορούσε? Δεν ήθελε? Όχι, φίλε Δημητράκη. Γιατί ο Σαμαράς είναι κομμάτι του συστήματος, Δημητράκη. Αυτός ο μπαγλαμάς, ο Σαμαράς, που τον ταΐζουμε χρόνια από 26 χρονών, είναι κομμάτι του συστήματος, Δημητράκη. Και τώρα βγαίνει για άλλη μια φορά σαν γνήσιος επαγγελματίας πολιτικός να πουλήσει ψέματα. Λαϊκίζει και πουλάει ψέματα, Δημητράκη. Και παίζει και αυτός το παιχνίδι του. Έχει και αυτός το ρόλο του. Γιατί προσπαθεί τώρα, βαλτός είναι. Άσε τι λέει για την τώρα και για τον Κυριακό. Συνεννοημένη είναι. Γιατί προσπαθεί να συλλέξει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες που φεύγουν από το Μητσοτάκη και να τους πάει πάλι πίσω στο Μαντρί μετά τις εκλογές. Για να μην πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες σε άλλα κόμματα. Αυτός είναι ο σημερινός ρόλος του Σαμαρά, να μαντρώσει τους νεοδημοκράτες και να τους επιστρέψει στο Μαντρί μετά τις εκλογές. Και όσοι τον υποστηρίζετε από την πρώτη στιγμή, στο είπα Δημητράκη, πρέπει να ντρέπεσαι. Όσοι υποστηρίζετε τον Σαμαρά, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Άισιχτηρ πρωί. Γιατί εμείς εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και να μην λέμε μαλακίες.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

δεν ξέρω, το σημερινό πρωινό ήταν πολύ πιο ζεστό. Άρχισε η δυσφορία. Αν και τα ποσοστά υγρασίας δεν είναι τόσο υψηλά για να αισθανθούμε αυτήν την δυσφορία, αλλά η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε ο υδράργυρος. Είμαστε κυρίες και κύριοι σε κλειό έντονη ζέστης. Και μετά από αυτό το κύμα ζέστης, από ό,τι υποστηρίζουν οι μετεωρολόγοι, έρχεται επικίνδυνη εβδομάδα. Σε συνθήκες έντονης ζέστης εισέρχεται η χώρα. Οι πιο ζεστές μέρες θα είναι η Κυριακή που μας έρχεται, η Δευτέρα, πιθανότατα και η Τρίτη. Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40, ακόμη και τους 41 βαθμούς κατά τόπους. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις υπηρετικές περιοχές της Νότιας Ελλάδας. Νεότερα προγνωστικά στοιχεία μεταθέτουν την κορύφωση του κύματος ζέστης μέχρι και την Τρίτη. Στη συνέχεια, μετά την Τρίτη, ψυχρές αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αλλά και βροχές, ακόμη και καταιγίδες. Για όσους κατέβετε στην Αθήνα, σήμερα ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς. Αύριο θα έχει 38. Σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα μέχρι και την Τρίτη, όπου δεν θα επηρεάζουν τα μελτέμια, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40 βαθμούς, τοπικά και τους 41. Μεταξύ αυτών το εσωτερικό της Θεσσαλίας. Ετοιμαστείτε για τη θάλασσα. Ποιοι λαγοκέφαλοι, μωρέ, το μυαλό σας, τους λαγοκέφαλους μου θα τσιμπήσουν λαγοκέφαλοι. Όλοι άσχετοι κυνηγούσαν τους λαγοκέφαλους. Καρχαρίες της στεριάς. Απολαύστε τη θάλασσα, κολυμπήστε, είναι υπέροχη. Με σωστή θερμοκρασία, με καθαρότητα. Ακόμη και εδώ κοντά, σε Αλικές, τον Άναυρο, πεντακάθαρα τα νερά εκεί στις πλάκες της Γορίτσας, για μακροβούτια. Εμείς κάποτε πέραμε το λεωφορείο για τις Αλικές, το νούμερο 6, που δεν έχει γεννηθεί ο Μπρούζινος, τον παίζει τώρα η οδηγάρα του ΚΤΕΛ. Πέραμε σαν σταφύλια, ήμασταν από το κέντρο του Βόλου. Ανεβαίναμε στο 6 και μας πήγαινε εκεί στον Μπακονικόλα, στο Φουντούλη, ρε μάνα μου. Νομίζαμε ότι πηγαίναμε στις Μπαχάμες. Από το Βόλο μέχρι τις Αλικές θεωρούσαμε, είχαμε στο μυαλό μας εικόνες ότι πηγαίναμε στις Σεϊχέλες. Ένα τέτοιο πράγμα. Καλά, ο Άναυρος, τον Άναυρο τον θεωρούσαμε εκεί μπροστά στους Ζαχίλα, είχε και κανό. Τον Άναυρο τον θεωρούσαμε Μαγιόρκα, ξέρω εγώ κάτι, σαν Ίμπιζα. Μαγιόρκα, Ίμπιζα, ξέρω εγώ, Κάνες. Κάπως έτσι ήταν ο Άναυρος, ενώ οι Αλικές κοίτονταν μακρά, Σεϊχέλες, Βερμούδες, Χονολουλού. Οι Αλικές, τι γελάτε ρε. Ρε μη γελάτε, είναι αλήθεια αυτά. Καλά, προσωπικά το καλοκαίρι πήγαινα στη Σκιάθο, πήγαινα στο Υπερπέραν προσωπικά. Αλλά το μεγαλύτερο διάστημα εδώ στο Βόλο.

Κύριε Δημητράκη, Μανώλη, πρέπει το χειμώνα οπωσδήποτε στο Βόλο ο Ζερβουδάκης. Μια χειμωνιάτικη βραδιά, παρέα με Ζερβουδάκη, Δημητράκη. Συνονόματός ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης. Ένα βράδυ πάση θυσία. Ζερβουδάκης. Μαζί με τον Περίδη, τον Οδυσσέα. Ε, τον Ορφέα, συγγνώμη. Τον Περίδη. Καλή βραδιά θα είναι, Δημητράκη. Καλά, ο Ζήκο θέλει μια βραδιά με Ελληνίδου, λέει. Αφορέσουν τα σλιπάκια μας και φύγουμε.

Μήνυμα από τον Παπαβάγιο. Καλή σου μέρα τέκνων μου, με υγεία και ευλογία Κυρίου. Να σε καλά παπά. Να πάω στη θάλασσα με τη ρία και ας με φάνε οι λαγοκέφαλοι. Πάλι κολαστήρια αυτού Κύριε. Ο Παπαβάγιος λέει θέλει να πάει στη θάλασσα για κολύμπι με τη ρία και ας τον φάνε και οι λαγοκέφαλοι. Παπά μου. Μήνυμα από τον Πέτρο του Θεοδωρίδη. Πηγαίναμε και με τις μπενζίνες μέχρι του Μπακονικόλα. Λέει ο Πέτρος του Θεοδωρίδης ότι τότε που έλεγα ότι πηγαίναμε με τα λεωφορεία σαν σταφύλια μέχρι τις Αλικές, αυτός πήγαινε με την μπενζίνα εδώ από το λιμάνι του Γάτου Βόλου. Πευκάκια, ξέρω εγώ, πλάζ έπιανε μέχρι του Μπακονικόλα. Οι μπενζίνες, οι λάτζες. Στη Σιάθο είχαμε και εμείς λάτζες, Πέτρο, είχαμε λάτζες. Είχαμε τη λάτζα, η πιο γρήγορη λάτζα ήταν του Μπούρα. Του Μπούρα, του Μιχάλη, με τους γιους του. Εκείνη έκανε η λάτζα του Μπούρα στάνταρ δομολόγια. Μόνο για χλαδιές πήγαινε. Μόνο αχλαδιές. Δηλαδή αν έβγαινες από πάνω από το βράχο και κοιτούσες τον ορίζοντα, ήταν συνυφασμένη εικόνα με τη λάτσα του Μπούρα. Κάπου στη μέση της διαδρομής ήταν η λάτσα του Μπούρα. Η Τασούλα, Τασούλα τη λέγανε. Πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα για την εποχή. Μετά ήταν η λάτσα του Μπάμπη. Του Μπούρα, του Μπάμπη. Και ήταν και η τρίτη λάτσα, ήταν η πιο extreme και η πιο αργή, ήταν η λάτσα του Μπαλάφα. Παλάφας έμενε στο Βόλο και ερχόταν το καλοκαίρι για να δουλέψει τη λάτζα. Ένας ωραίος τύπος. Και μετά ήταν. Μισό λεπτά γιατί έπεσε το κέντρο εκπομπής σπηλίου. Δεν έχω ήχο στα αυτιά μου. Είχα μείνει στη λάτζα του Παλάφα για να θυμάμαι τι. Για να επαναλάβω για τα Ριτζιανά. Στο καλό έγινε πάλι πάνω στο κέντρο εκπομπής Πηλίου. Να σου ρίχνουν το ρεύμα τώρα να πας στη μοίρα.

Βέβαια ο κόσμος είναι συνηθισμένος εδώ τουλάχιστον στο Βόλο να είναι συντονισμένος στα RGNA. Έχει το τραζιστοράκι του στους 96,1 στα RGNA. Είναι συνηθισμένος ο κόσμος εκεί. Άντε να του πείσεις τώρα να συντονιστείς στο διαδίκτυο. Φαίνεται ότι θα περάσουν πολλά χρόνια για να συνηθίσει να προσαρμοστεί ο Έλληνας να ακούει ραδιόφωνο από το διαδίκτυο. Επανήλθε το κέντρο εκπομπής Πηλίου και έλεγα λοιπόν Πέτρο για τις μπεζίνες του Βόλου μέχρι τον Μπακονικόλα που έλεγες εσύ προηγουμένως, σου έλεγα για τις μπεζίνες της Κάθο, για τις Λάτζες. Βέβαια είχαμε τα μικρότερα σκαφάκια που πήγαιναν το καλοκαίρι, άλλος πήγαινε το γύρο του νησιού, όπως και τώρα δηλαδή, άλλος πήγαινε Τσουγκριά, άλλος πήγαινε Μεγάλη Άμμο, άλλος πήγαινε ξέρω εγώ εξειδικευμένα πήγαινε από το λιμάνι της Κιάθου κατευθείαν Κουκουναριές. Direct δρομολόγια είχαμε μόνο για Αχλαδιές και Κουκουναριές. Όλα τα άλλα ήταν συνδυασμός. Και υπήρχαν και ελεύθεροι σκοπευτές. Ξέρω εγώ, πήγαινα με τη Λάτζα του, με το σκάφος του Παράσκου του Μανίκα και ένα δρομολόγιο πηγαίναμε για Τσουγκριά, μετά πηγαίναμε για Μεγάλη Άμμο, πηγαίναμε Αχλαδιές, όπου μας έλεγαν οι επιβάτες. Ξέρω εγώ, ο Γιώργος ο Αγαλάκης πήγαινε μόνο λαλάρια. Μόνο λαλάρια ο Αγαλάκης. Ήταν εξειδικευμένος στα λαλάρια ο Γιώργος.

Δεν ξέρω, τότε μάλλον δεν είχε γεννηθεί ο Θοδωράκης ο Τζούμας. Ή αν είχε γεννηθεί ήταν στα Μπεμπελάκ. Σίγουρα ο Θοδωράκης έχει προλάβει και τη φρουτόκρεμα. Βέβαια, όταν με την μητέρα του ήμασταν συμμαθητές, σίγουρα ο Θοδωράκης πρόλαβε φρουτόκρεμα, για να μην πω ότι έτρωγε και νουτρίτσια. Θοδωράκη, μπεμπελάκι, νουτρίτσια! Φαρίν λακτέ! Άλλος ο κιτρινογυαλάκας ήταν του Μπεμπελάκ.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Καλημέρα στα πολιτικά γραφεία εδώ της Μαγνησίας. Χθες το βράδυ όλο στοιχεία χτυπούσε το κινητό από διάφορους γνωστούς. Ρε τι συμβαίνει, γιατί παίρνουν αυτοί απόψε για άσχετους λόγους τηλεφωνούσαν, για άλλα θέματα. Βέβαια δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος, 10 δευτερολέπτα για να αντιληφθώ γιατί με καλούσαν στο τηλέφωνο. Ο ένας ρωτούσε έτσι, ο άλλος ρωτούσε και έτσι. Γιατί πιο μπροστά είχα γράψει κάτι στο site. Και ποιος ξέρει, τώρα είναι η ψυχολογία. Είναι η ψυχολογία των ανθρώπων που εισπράττουν. Καλημέρα στα πολιτικά γραφεία. Μπορεί εδώ στη Μαγνησία ορισμένοι να πίστευαν ότι ο εκλογικός χάρτης έχει ήδη κλειδώσει και πως η μάχη σε ό,τι αφορά το κυβερνών κόμμα. Άκου κύριε Θόδωρε Ζουμπούλη, ότι η μάχη θα δοθεί ανάμεσα στους 3 εν ενεργεία βουλευτές και τους γνωστούς γιατρούς πολιτευτές που ετοιμάζουν και πάλι τα κουστούμια τους. Όμως όλοι αυτοί λογαριάζουν κύριε Θόδωρε χωρίς τον ξενοδόχο, ή μάλλον χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης που γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία, ο Μητσοτάκης που γνωρίζει τις ισορροπίες της Μαγνησίας καλύτερα από τον καθένα, δεν αρέσκεται κύριε Θόδωρε ο Μητσοτάκης σε προβλέψιμα σενάρια. Οι πληροφορίες μου λοιπόν από το Μαξίμου επιμένουν ότι η απόφαση του, η απόφαση του Μητσοτάκη είναι να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα του παγασιτικού, και η απόφαση του είναι η λιμένη. Αυτοί νομίζουν εκεί στα πολιτικά γραφεία ότι κάνω πλάκα, κι όμως μιλάω σοβαρά. Το Μαξίμου ετοιμάζεται να ρίξει στην εκλογική αρένα της Μαγνησίας ένα εντελώς καινούριο πρόσωπο, ένα νέο πρόσωπο. Άντρας ή γυναίκα δεν έχει σημασία, δεν έχει καμιά συναμανασία. Ρίξει, ετοιμάζεται ο Μητσοτάκης μια υποψηφιότητα έκπληξη που δεν βρίσκεται στα συνηθισμένα ραντάρ των τοπικών γραφείων, αλλά διαθέτει αυτή η υποψηφιότητα όλα τα φόντα να προκαλέσει πολιτικό hurricane, πολιτικό τυφώνα άνω των 12 μποφόρ. Και ξέρεις κύριε Θόδωρε, εδώ δεν μιλάμε απλά για μια προστίκη ενός υποψηφίου διακοσμητικού χαρακτήρα έτσι απλά για να γεμίσει το ψηφοδέλτιο. Όχι, δεν μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Μιλάμε για ένα βαρύ πυροβολικό όνομα που έρχεται να ανακατέψει δραματικά την τράπουλα και να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μαγνησία της Σταυροδοσίας. Θα μου πεις πως το μάθαμε. Καλά, η κίνηση αυτή έχει σχεδιαστεί με απόλυτη μυστικότητα. Αλλονού παπά Ευαγγέλιο, πως το μάθαμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Στοχεύει απευθείας την ανανέωση και τη διεύνηση της εκλογικής βάσης, προκαλώντας ήδη νευρική κρίση στους παραδοσιακούς μνηστήρες της έδρας. Η ενενεργία και οι έμπειροι γιατροί πολιτευτές, έμπειροι με ερωτηματικό, έτσι μην τρελαθούμε, εμείς τους κάναμε έμπειρους, εμείς τους ξεκάνουμε.
ας ετοιμαστούν για τα καλύτερα. Ο καιρός στη Μαγνησία, σας πληροφορώ, ο καιρός στη Μαγνησία αλλάζει απότομα. Ο πολιτικός καιρός στη Μαγνησία αλλάζει απότομα. Η βαρομετρική πίεση πέφτει και ο τυφώνας, το Harry Kane του Μητσοτάκη, είναι ήδη καθοδόν. Είναι στα καμένα βούρλα, έρχεται. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση σας λέω ότι τα σωσίβια είναι απολύτως απαραίτητα.

0: καραμέλι.
1: Καλημέρα στον Κατήραγα, καλημέρα στον Βάγιο τον Τζαμούρα.
0: Και μου έχει μείνει το κεντρί στο χέρι βέρα.
1: Το πρώτο παραθαλάσσιο κατάστημα με τα ποιοτικότερα βρίσκεται στον Κατήραγα, στην Γιαννή Ακτή εδώ στον Κατήραγα, καθοδόν προς την Αγχίαλο.

Έτσι που λες, κυρία Σωτηρία, όλα βαίνουν καλώς, πίστεψέ με. Εύκολα είναι τα πράγματα, όλα είναι στο μυαλό, κυρία Σωτηρία. Άκου τι σου λέω, ανέβα, ανέβα. Ανέβα, επιβάλλεται. Τι μας είπε ρε παιδιά ο Μαζού? Πίσω ρε σήκω και σε έφαγα σήμερα.

αυτά που λέτε στο κυβερνών κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, εδώ στη Μαγνησία. Στο κόμμα της Μαρίας της Καριστιανού. Και εκεί διαγωνίζονται κάποιοι. Ψωνάρες θέλουν να είναι υποψήφοι. Τι να σας λέω. Εκεί στο Βελόπουλου να δείτε τι γίνεται. Φαίνεται πως η κινητικότητα εδώ στη Μαγνησία δεν είναι απλά έντονη. Τίνει να εξελιχθεί σε πραγματικό ροντέο όσον αφορά την ελληνική λύση του Βελόπουλου. Σε πραγματικό ροντέο για μια θέση στο ψηφοδέλτιο του κόμματος της ελληνικής λύσης. Όλες οι αναλύσεις,

αυτές οι δημοσκοπήσεις θέλουν το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου να κλειδώνει κοινοβουλευτική έδρα στη Μαγνησία. Και οι πληροφορίες έχουν ανάψει για τα καλά φωτιές στο τοπικό πολιτικό σκηνικό. Ναι, αμή! Προχθές σας έλεγα για το έντονο ενδιαφέρον από ένα πρώην γαλάζιο στέλεχος εδώ στην περιοχή, στη Μαγνησία. Το σκηνικό περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Γιατί? Γιατί οι κεραίες μου πιάνουν κι άλλες δύο ισχυρές υποψηφιότητες που γλυκοκοιτάζουν τη λίστα της ελληνικής λύσης εδώ στη Μαγνησία. Και φρονώ, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Προσέξτε, πρόκειται για πρόσωπα με δικό τους εκλογικό ακροατήριο. Έχουν διείσδυση στην τοπική κοινωνία που αντιλαμβάνονται ότι η δυναμική του Βελόπουλου στην περιοχή δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία εκλογής. Και όχι ότι κάποιοι έχουν μεριμνήσει για την δυναμική του κόμματος του Βελόπουλου εδώ στη Μαγνησία. Όχι, ο κόσμος θα ήδη έξω, από μόνος του ο κόσμος. Από αυτούς που έχουν καταλάβει ότι ο Σαμαράς είναι λαγός του Μητσοτάκη. Όποιος πάει στην τσιμπίδα του Σαμαρά είναι σαν να ψηφίζει το Μητσοτάκη. Όσον αφορά λοιπόν το Βελόπουλο και εδώ στη Μαγνησία, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αυτές οι δύο που σας είπα οι πλειοψηφιότητες, αν οι διερευνητικές τους επαφές θα μετατραπούν σε επίσημο αρεβόνα με το Βελόπουλο. Οι επόμενες μέρες θεωρούνται καθοριστικές. Αυτοί οι δύο νέοι μνηστήρες πέρασαν ή θα περάσουν το κατόφλι του γραφείου του Βελόπουλου για τις τελικές συζητήσεις. Ο Βελόπουλος δεν βιάζεται να ανοίξει τα χαρτιά του, ειδικά όταν έχει το πάνω χέρι. Ένας που σας είπα προχθές, ο Γαλάζιος, συν τους δύο αυτούς δυνατούς παίκτες γίνονται τρεις. Άρα με τρεις δυνατούς παίκτες να ερίζουν για το ψηφοδέλτιο στη Μαγνησία, ο Βελόπουλος έχει την πολυτέλεια να επιλέξει αυτόν που θα του εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Οι άλλοι θα είναι για να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο. Ένας θα την κάνει τη δουλειά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μάχη της Μαγνησίας μόλις αρχίζει να αποκτά πραγματικό σασπένς. Παιδιά, θα περάσουμε όμορφα. Κυρία Σωτηρία, ξέρω το φόρτο, ξέρω το ψυχικό φόρτο. Αντέχει όμως, αντέχει. Αν και διορτώμαστε, κυρία Σωτηρία, σου αφαιρώνω το τραγούδι αυτό. Στο αφαιρώνω, αντέχουμε όμως. Κυρία Σωτηρία Σταυροπούλου.

Καλημέρα στη Σκάθο. Καλημέρα Λευτέρο. Λευτέρο, πώς είσαι? Εύχομαι δύναμη. Μου τηλεφώνησε προχθές Βασίλια Λατζά, καλημέρα, πώς είσαι? Δύναμης, έτσι? Βασιλάρα Λατζά, καλημέρα. Μου τηλεφώνησε Βασίλη προχθές ο Λευτερός, πάνω από την Αγία Τριάδα. Και μου λέει μόνος. Του λέω, είσαι τυχερός. Μου λέει, είμαι 8-9. Λέω, και λοιπόν. Μου λέει, του χρόνου γίνομαι 9-0. Τρέλα σου, λέω, Βασίλη. Ο μοναδικός Λευτερός. Το αστέριο Λευτερός. Ήμασταν πιτσιρικάδες σταλόνια, Βασίλη. Σταλόνια. Εκεί στο τέλος Παπαδιαμάντη. Τώρα τα έχουν χτίσει και τα λόνια. Πρέπει να είναι προάβλιος χώρος του σχολείου. Εκεί ήταν το γήπεδο. Ήταν η δεξαμενή. Και πίσω από τη δεξαμενή το γήπεδο. Το επίσημο γήπεδο της Κιάθου. Της Κιάθος είχε ομάδα. Τερματοφύλακας ήταν ο Θοδωρής ο Σταύρο. Αλλά αν έψαχνες Θοδωρής Σταύρου, δεν έβρισκες τίποτα. Αν έλεγες όμως ο Θοδωρής ο Μπουκάλας, καταλάβαινες. Ο Θοδωρής ο Μπουκάλας πρέπει να είναι τώρα 80-81. Λευτερό ο Θοδωρής ο Μπουκάλας. Ζει στον Πειραιά. Έχει ψαράδικα, μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης. Πα, δεκάδες. Άλλα εργάζονται στην Ιγυρία, άλλα στην Αίγυπτο. Τα καταψύχει εκεί. Με τη φίρμα Καπετανάκης. Καλυμάνης και Καπετανάκης. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ήταν ο Μπουκάλας. Τερματοφύλακας τότε της Κιάθου. Ήτανε Βασίλη Αρτζά, εκτός από τον Μπουκάλα, τερματοφύλακα, στα μπακ ήτανε ο Λευτερός. Ο Λευτερός, Βασίλη, ο Λευτερός, με την κάλτσα μέχρι το γόνατο και λίγο πιο κάτω, ψηλά στη γάμπα, με σορτσάκι της εποχής, bon vivant, με μαλλί, τι φλανάχι ο Αλέντελόν, να είχε ο Αλέντελόν. Μιλάμε, το μοντέλο της εποχής ήταν ο Λευτερός. Σέντερ μπακ ήταν ο Νούφρης. Ο Νούφρης. Στη μεσαία γραμμή ήταν ο μετέπειτα δήμαρχος, ο γιατρός, ο Δημήτρης ο Πρεβεζάνος. Έξω δεξιά ήταν ο ταχύς της ομάδας, ο Γιάννης ο Πρεβεζάνος, και αυτός μετέπειτα δήμαρχος, δικηγόρος. Φουνταριστός στην επίθεση ήταν ο Ιδραίος, ένας ειδοποιός της εποχής, σκιαθήτης, ο Γιώργος ο Ιδραίος. Ανιψάτη η Γλυκερία, η συνάδελφός μου εδώ, δημοσιογράφος, η Γλυκερία Ιδραίου, ανιψάτου Γιώργου. Η Γλυκερία, κόρη της παιδιάτου της Αβαΐδου. Τι λέμε ρε σήμερα, Βασίλη Αλαζά, τι λέμε πάλι σήμερα? Μου άνοιξε την όρεξη ο Λευτερός. Με πήρε προχθές και μου λέει 8-9. Τι 8-9? Μου λέει, γίνομαι του χρόνου 9-0. Και λοιπόν, Λευτερό, μέχρι τα 150 έχουμε. Λευτερό, να σου πω και κάτι. Μέχρι τα 150 που έχουμε θα βγήκουν και τα χάπια. Λευτερό, μετά τα 500, αφού πάρουμε το χάπι του Μαθουσάλα, θα ξαναπαντρευτούμε. Λευτερό, κράτα δυνάμεις. Λευτερό, να σου αφαιρώσω. Κατέβα κάτω στην παραλία, άστα αυτά τώρα. Άστα τα μοναχικά πάνω στην Αγία Τριάδα. Λευτερό, κατέβα κάτω στην παραλία. Πήγαινε καμιά βόλτα με τον Μπούρτζη και φαντάσου ότι μετά από 200 χρόνια που θα είσαι δυνατός, θα χορεύεις blues αυτό εδώ, στο αφαιρώνω.

Κάποια πράγματα επειδή με ρωτάτε για τις εκλογές, τις πρόορες εκλογές Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου, εμείς λέμε 27 Σεπτεμβρίου. Ο Κουτσούμπας είπε Οκτώβριο. Αυτά δεν βγαίνουν έτσι αβίαστα. Αν παρακολουθεί κανείς με προσοχή τις διάφορες τοποθετήσεις, πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον φορές, βγαίνουν συμπεράσματα. Παράδειγμα, τι θέλω να σας πω, ότι τα σενάρια για πρόορες εκλογές το φθινόπωρο επανήλθαν, όχι χθες, προχθές, με μια ιδιαίτερη ένταση. Τι εννοώ? Έγιναν κάποιες δηλώσεις από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα τον Κακλαμάνη. Τι είπε ο πρόεδρος της Βουλής? Είπε ότι η διαδικασία της αναθεώρησης θα προχωρήσει με δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες σε διαφορετικές συνεδριάσεις, δηλαδή τέλη Ιουλίου και τέλη Αυγούστου, η διαδικασία της αναθεώρησης. Και αυτό, όπως εξήγησε ο ίδιος ο Κακλαμάνης, δίνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να επιλέξει τον χρόνο που τον εξυπηρετεί για εκλογές, χωρίς να κολλήσει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες της όλης κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Επομένως, αυτή η δήλωση του Κακλαμάνη ενισχύει τα σενάρια για πρόεδρες εκλογές στο Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, διότι αν το αναλύσει κανείς, η κυβέρνηση θέλει να έχει καθαρό το πεδίο για να αποφασίσει με άνεση, ενώ παράλληλα στέλνει το μήνυμα ο Κακλαμάνης ότι προετοιμάζεται η κυβέρνηση για κάθε ενδεχόμενο. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά η όλη κινητικότητα, όλες οι τοποθετήσεις τελεχών δείχνουν ότι το ενδιαφέρον πρόωρων εκλογών είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και η αναφορά αυτή, η προχθεσινή του Κακλαμάνη, έρχεται σε μια περίοδο που η συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες έχει ανοίξει δημοσίως. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης προετοιμάζονται ήδη για εκλογική μάχη. Επομένως, το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό, καθώς οι θερινές διακοπές της Βουλής και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μπορεί να λειτουργήσουν σαν οδηγός για τον τελικό χρόνο προσφυγής στις κάλπες. Η δήλωση αυτή του Κακλαμάνη, ακόμη κι αν δεν ήταν αυτή η πρόθεση, η δήλωση από μόνη της ανοίγει για τα καλά την συζήτηση για εκλογές. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και επειδή χθες κάποιος ήθελε να ανεβάσει τον Πασχάλη τον Τερζή, και καλά έκανε, με ένα τραγούδι που βάλαμε χθες, που ερμήνευσε ο Πασχάλης το «Τώρα κι εγώ θα ζήσω», επειδή πρέπει να είμαστε σωστοί, εντάξει, το λέει ωραία ο Πασχάλης ο Τερζής, εγνωσμένης αξίες, μεγάλο ταλέντο ο Πασχάλης ο Τερζής, αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο, μην τρελαθούμε, είναι της Χαρούλας. Το έχει πει η Χαρούλα με απαράμιλο τρόπο, με άλλη ερμηνεία, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Άσε Πέτρο, Πέτρο, δεν πατήσαμε μόνο εμείς οι απλοί άνθρωποι. Την πάτησαν πάρα πολύ. Την πάτησαν γιατροί, οι οποίοι γιατροί έχουν μεριμνήσει να μην επιμορφώνονται. Δυστυχώς, οι γιατροί καθημερινά πρέπει να επιμορφώνονται, τα πάντα αλλάζουν κάθε μέρα. Αυτοί έχουν επαναπαυθεί και αυτή η μη επιμόρφωσή τους μας έφερε σε αυτά τα αποτελέσματα, να πεθαίνουμε σαν τα κοτόπουλα. Δεν έχουν φύγει λοιπόν μόνο απλοί άνθρωποι, έχουν φύγει γιατροί, έχουν φύγει διάφοροι επιστήμονες, καθηγητές. Αρκεί να σου πω, Πέτρο, ότι τα τελευταία 24 ώρα έφυγαν από τη ζωή τουλάχιστον 3 καθηγητές πανεπιστημίου. Τουλάχιστον 3 καθηγητές πανεπιστημίου έφυγαν από τη ζωή τα τελευταία 24 ώρα. Έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο ο καθηγητής πληροφορικής Ανδρέας Σταφυλοπάτης.

Έφυγε από τη ζωή ο Θωμάς Μακατσόρης, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίες, ογκολογίες στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής εμπορικού δικαίου νομικής σχολής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Χρήστος ο Μαστροκώστας. Έφυγαν από τη ζωή νέοι άνθρωποι, 50χρονοι, 55χρονοι, 45χρονοι. Έτσι απλά τα αναφέρω. Κάθε μέρα φεύγει κόσμος και κοσμάκης. Γιατί τα εμβόλια Πέτρο τα πήραν και εφοπλιστάδες και τώρα τρέμουν. Τσιμπήθηκαν, την πάτησαν ακόμη. Και υψηλά ιστάμενοι του χρήματος. Οι πολιτικοί κορόδεψαν Πέτρο τους πάντες.

υπάρχουν εφοπλιστάδες, πλειοκτήτες με πακτολό χρημάτων που εμβολιάστηκαν και τώρα τρέμουν. Τρέχουν και δεν μπορούν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Αυτοί και οι οικογένειές τους, να μην λέμε ονόματα τώρα. Με καρκίνους τούρμπο. Με καρκίνους τούρμπο εξαιτίας των εμβολίων. Και κάθεται εδώ πέρα τώρα ο ιατρικός σύλλογος, αντί να μπει μπροστάρης και να ψάξει να ήμουν πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Βόλου Μαγνησίας. Θα έκανα παραφιλολογία, θα ασχολούμαι με την πολιτική, με τους απατιώνες της πολιτικής. Θα έκανα έρευνα τι στο διάολο έχει γίνει. Αν μη τι άλλο θα επιμορφωνόμουνα. Θα ψαχνόμουνα να επιμορφωθώ. Τι στο διάολο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου θα ήμουνα. Ούτε καν να καλύψω το καταστατικό του συλλόγου, τόσο άσχετος θα ήμουνα. Θα απειλοφιλοσοφούσα κάθε μέρα. Γι' αυτό σου λέω, Πέτρο, Πέτρο, τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο φαίνονται. Είναι τρεις χειρότερα. Εσείς οι γιατροί που ακούτε εδώ στην πόλη, στο Βόλο, προβληματιστείτε. Δεν πάτε καλά, δεν το βλέπετε.

Λέει, πριν από ένα μήνα, ένας γιατρός σε μια κυρία εδώ στο Βόλιο, έχει σχολή και πρέπει να εγχειριστείς. Ωραία, λέει, γιατρέ, να πω στο νοσοκομείο να εγχειριστώ. Το νοσοκομείο, λέει, το πιο γρήγορο έχει σειρά, θα έχει σειρά το Σεπτέμβριο. Την άλλη μέρα βλέπει τον ίδιο γιατρό. Λέει, πρέπει να εγχειριστείς σε ιδιωτική κλινική. Πρέπει να εγχειριστείς χθες. Λέει, μα χθες μου είπατε ότι το Σεπτέμβριο. Όχι, λέει, πρέπει να εγχειριστείς χθες. Τώρα! Καταλαβαίνετε εσείς οι γιατροί που έχετε φτάσει. Τον έχετε πιει. Έχετε ξεφύγει. Μια την Παναγία θα τρελαθώ καμιά μέρα και θα σας σκίσω.

0: κόσμο τον τρελό.
1: Ξεφτύλες!
0: Κοινωνία στο μείον.
1: Το παίζετε γιατροί ξεφτυλισμένοι.
0: Των πλαστών παραδείσων και των άνισων ίσων. Κοινωνία της ύψης.
1: Και εσύ ο συγκεκριμένος μη βγάλεις τσιμουδιά, γιατί θα έρθω να

Μου γράφει λοιπόν ο Σπύρος, έφυγε για τον ίδιο λόγο και η κόρη του άλλου που έλεγες πριν, και αντί να τους ξεμπροστιάσει τη μη Σένεκεν στη μνήμη του παιδιού του και να γίνει ένας πραγματικός ηγέτης, θέλει έτσι αβίαστα να τον χρήσουμε εμείς για να σώσει τη χώρα. Εννοεί ο φίλος ο Σπύρος, ο ακροατής, εννοεί το Σαμαρά που σχολίαζε προηγουμένως. Συμφωνούμε Σπύρο, συμφωνούμε. Σπύρο, Σπύρο, στους διαδρόμους της πολιτικής σκηνής αυτή η στάση του Σαμαρά μετά την πιο σκληρή δοκιμασία που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, πιο σκληρή δοκιμασία που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, εσύ Σπύρο, είναι η απώλεια του ίδιου του παιδιού. Στους διαδρόμους εκεί κάτω στη Βουλή, γενικότερα στους διαδρόμους της πολιτικής σκηνής, συνεχίζει και προκαλεί συζητήσεις και να γεννώνται διάφορα ερωτηματικά για αυτό το θέμα. Για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινή γνώμη, Σπύρο, η επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού του Σαμαρά να αναλώνεται σε εσωκομματικές κόντρες, σε διαγραφές, σε καθημερινές πολιτικές αψιμαχίες, μοιάζει σχεδόν να μην μπορεί να εξηγηθεί. Δηλαδή, ρε εσύ Σπύρο, την ώρα που πολλοί πολίτες αναζητούν απαντήσεις για τα βαθύτερα αίτια πίσω από ξαφνικούς θανάτους νέων ανθρώπων και στρέφουν τα βέλη τους κατά των παγκόσμιων διευθυντηρίων ή των διαφόρων ελλείψεων του συστήματος, ο πολιτικός από την Καλαμάτα, ο μεσήνιος πολιτικός Σαμαράς επιλέγει να δίνει μάχες για την τρέχουσα, λέει, πολιτική επικαιρότητα. Για τους επικριτές λοιπόν, Σπύρο, του Σαμαρά, αυτή η αιμονή του με τα μικρά της ντόπιας πολιτικής κακέρας θεωρείται χαμένη ευκαιρία. Πολύ σωστά λες. Αντί να χρησιμοποιήσει το τεράστιο πολιτικό του εκτόπισμα, πρώην Πρωθυπουργός, για να ξεμπροστιάσει δομές, να ξεμπροστιάσει, Σπύρο, κέντρα εξουσίας που πολλοί θεωρούν υπεύθυνα για τις σύγχρονες αυτές υγειονομικές, για τις σύγχρονες αυτές κοινωνικές κρίσεις, ο Σαμαράς δείχνει να προτιμά την πεπατημένη, να συγκρουστεί τώρα πολιτικά, λέει, με την τώρα και με τον Μητσοτάκη. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Άρα είναι μέρος του συστήματος. Άρα τα έχουνε τάτσε μίτσι κότσι κανονισμένα. Όποιος ξεφεύγει από το Μαντρί, βάλανε λαγό το Σαμαρά να τους επαναφέρει. Όπως δίνουν εκείνους τους σκύλους, δίνουν στους σκύλους όρτινα, μαζέψτε το κοπάδι. Πάνε να ξεφύγουν αυτοί και τρέχει ο σκύλος και τους μαζεύει. Αυτό το ρόλο τον παίζει σήμερα ο Σαμαράς. Αυτό το ρόλο τον παίζει ο Σαμαράς, ο Καραγκιόζης.

Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας 99-61-88-888. Αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε. Εάν δεν έχετε, απομακρυνθείτε. Κάνει τσίζ. Γιατί ψηφί.

0: Πάμε λοιπόν να ανοίγουμε τις γραμμές μας, μισό λεπτό στο 61, να προηγηθούν τα οχτάρια. Ελάτε στα οχτάρια, καλημέρα σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τον.
1: Γύρισες πολλά χρόνια πίσω και μας γεννηθήκαν πολλά πράγματα στο μυαλό όταν άνθρωποι που έχουν φύγει. Μίλησες για τον Ονούφρη. Αυτός, οι πλάτες του ήταν 1,20 με το μέτρο πλάτος, προσπαθούσε να ισορροπήσει, ήταν ένα σταύρος. Κάναμε τότε παρέα, ο Νούβρης, ο Ανδρέας ο Ξυλοπόδαρος και ο Θανάσης ο Λάζος. Ήταν τότε
0: Θανάσης Λάζος.
1: Ξενύχτια, ήταν άλλη καιρή, αυτή δεν ήταν.
0: Ποιος Θανάσης Λάζος?
1: Αυτό που είχε τα θερμοκήπια στο Ξάνιμο, που έχει τον αδερφό τον Γιάννη.
0: Ναι.
1: Που κάνει θερμοκήπια στο Ξάνιμο.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, έχει... Ο Γιάννης ζει κανονικά, δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και αυτόν ο αδερφός, έχουν φύγει τώρα και οι τρεις και κάναμε παρέα, το ότι συχνάζαμε στο Σπύρο τον Παρά και όλοι τώρα έχουν φύγει.
0: Στον Παράκι.
1: Λοιπόν, είδανε τότε αυτός έκανε μακαρονάδες και πίτσες, έρχεται ένας, δεν θα πω το όνομά του γιατί είναι ζωή, παίρνει την πίτσα, την διπλώνει και αρχίζει να την τρώει. Ναι. Ολόκληρο όπως ήταν η πίτσα, εγώ τον κοίταζα γιατί δεν έρχονταν συχνά, περνούσε, γελούσε, μου γυρίζει και μου λέει ο Ανδρέας, ξέρεις τι έπαθε? Τι έπαθε? Ήταν ένα Πάσχα, λέει, ήμασταν και πίναμε και πήγε να πάρει ψαχνό από κάτω και από το αρνί από κάτω τράβηξε, λέει, πετσούλα, τι έτρεπε και άρχισε να την τρώει. Κάποια στιγμή, λέει, κάτι αισθάνθηκε στο δόντι, βάζει το αυτό και πιάνει. Στο δόντι είχε μαγκώσει η κλωστή που το ράβουνε, την είχε καταπιεί, είχε πάει κάτω και άρχισε και τραβούσε την κλωστή και την έβγαζε μέσα από το στομάχι. Δηλαδή αυτός είναι εν ζωή, δεν λέω το όνομά του. Και ο Αντρίκος τότε έμεινε στο... Ο Αντρίκος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώριζε όταν ήρθε σε Σκιάθο. Ζούσε στο Ξάνεμο τότε. Κάθε βράδυ το πήγαινε στο Ξάνεμο.
0: Ξυλοπόδαρος.
1: Το Ξυλοπόδαρο, ναι. Όλα και ένα-ένα τα Ξυλοποδαράκια, έχει μείνει μόνο ο Μίτσος τώρα.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει. Ο Αντρίκος ήταν όλοι, δεν δουλεύανε τη νύχτα.
0: Μισό λεπτό, και η Σοφία έχει μείνει.
1: Και
0: η Σοφία είναι.
1: Η Σοφία είναι και ο Μίτσος, ναι. Σοφία, ναι. Την έβλεπα, τη συναντούσα τη Σοφία στο κημητήριο που πήγε να... γιατί πιάνουν κάθε μέρα. Ναι, η Σοφία. Και ερχόταν και με χαιρετούσε. Αλλά η Σοφία τώρα πρέπει να μένει, δεν έμενε εδώ η Σοφία. Είναι και ο Μίτσος, ο οποίος δουλεύει στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς τόσα παιδιά, τόσα αυτά, πώς φεύγει ο κόσμος και ο...
0: Α, για λίγο για το ποδόσφαιρο, είπα για το Λευτερό και τα θυμήθηκες όλα,
1: Είπες για το Λευτερό και είπες για τον Νούφρη. Ο Λευτερός, εντάξει, είναι και με τον Νούφρη, αυτό, με τον Λευτερό αυτό, αλλά θυμήθηκα που είπες για τον Νούφρη και ήταν ένας... Αυτοί οι άνθρωποι δεν έκανες, με αυτούς τους άνθρωπους δεν χρειαζόταν να κάνεις συμβόλαιο ή να υπογράψεις.
0: Έτσι.
1: Αυτό που σου λέει αυτό ήταν.
0: Έτσι.
1: Δεν είχε, δηλαδή αυτούς όλους, δηλαδή τον Ονούφρη, τον Ανδρέα, ήταν κινητή, ήσυχη δύναμη, ας πούμε. Δηλαδή δεν κάνανε παρέα με ό,τι και ό,τι. Τέλος πάντων, ας είναι καλά εκεί που είναι, φύγανε μαζεμένοι. Ήταν ο Ανδρέας ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισε και μετά γνώρισε τον Τάκη τον Πρεπεζάνο.
0: Ναι.
1: Ήμασταν κάθε βράδυ μαζί με τον Ανδρέα, κάθε βράδυ μαζί. Είτε οι δυο μας, είτε μαζευότανε. Είχε ένα μπαράκι δίπλα στην Ερμιόνη ο Μίτσος, ο Καρακούδας που ήταν στην εμπορική. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ήτανε όπως ανεβαίνουμε που είναι το φαρμακείο του ΑΣΒΕΣ, δεξιά ένα μικρό μπαράκι το είχε κάνει ένα φεγγάρι ο Μίτσος ο Καρακούδας. Ήταν στην εμπορική υπάλληλος. Συνάζαμε εκεί, μετά πηγαίναμε στο δασκαλιό σου.
0: Βασίλη, ο τοπογράφος, ο Μιχάλης ο Μαθηνός, τι κάνει, πού βρίσκεται?
1: Δεν ξέρεις, το ποτό το πολύ δεν κάνει καλό.
0: Ναι.
1: Είναι από ό,τι ακούω, δεν έχω να το δω, αυτό δεν ξέρω και αν βγαίνει και πότε βγαίνει.
0: Μου λέει μια μέρα ο τοπογράφος ο Μιχάλης ο Μαθηνός, μου λέει, έπαιξα σε ταινία, είδες την ταινία? Λέω, την ταινία? Έχω, λέει, πρωταγωνιστικό ρόλο. Παίζετε, λέει, στους κινηματογράφους. Πήγαινε, δες. Πραγματικά ήταν σκηνοθεσία του Πιλάβιο. Τέλος πάντων, πάω, βλέπω την ταινία. Πουθενά ο Μαθηνός. Τον παίρνω τηλέφωνο. Λέω, καλά, ρε, με κοροϊδεύεις. Έπαιξε την ταινία. Ναι, λέει, δεν έκανα το πτώμα. Με ρίξανε στο κάστρο. Με ρίξανε στο κάστρο, λέει, χειμώνας πάγωσα και με βγάλανε σε κουκουναριές. Μια εβδομάδα γυρίζαμε τη σκηνή, λέει.
1: Και τώρα έχουν τραβήξει ταινία αυτός ο Κύπριος, ο Γεωργίου, αυτή η καινούργια που μάλλον θα παίζει στο Sky, έχει τραβηχτεί στο Πήλιο και εδώ λέει για τη Σκιάθο και παίζουν καλή ηθοποί.
0: Ναι.
1: Μάλλον την έχει πάρει το... Εχθές άκουσα, το έλεγε η κόρη μου, ότι έχουν πάρει σκηνές της Σκιάθου, ξενοδοχείου τετράστερο, ναι. Δεν ξέρω τώρα ποιο ξενοδοχείο είναι, υπαλλήλους, ναι. Και τέτοια. Μια μέρα έλεγες για τους ηγέτες τους Αμερικάνους, για τον Πορτοκαλί. Ο Πορτοκαλής, ναι. Είναι ο Τραμπ. Ξέρετε, κατά καιρούς τι έχει συμβεί με τους προέδρους. Ένας πρόεδρος, και φαινόταν και ήρεμος, έδωσε το σακάκι, το κουστούμι, το πάνω στο καθαριστήριο και μέσα είχε ξεχάσει την κάρτα με τους κωδικούς των πυρηνικών. Λοιπόν, ένας άλλος πρόεδρος βρέθηκε με ονόματα, δεν τους ξέρω, γιατί ακούω ραδιόφωνο, ακούω αυτό, και ένας άλλος πρόεδρος βρέθηκε σε συνάντηση στην Ιαπωνία και από το βιώμα που είχε πια έκανε στο πρωθυπουργού, λέει, της Ιαπωνίας με το απάνω. Αυτόν που έχουμε τώρα αναγκάστηκε να κάνει χειρουργείο χωρίς να κοιμηθεί. Γιατί υπάρχει ένας νόμος στην Αμερική που όταν χειρουργηθείς πρέπει την εξουσία να την παραδώσεις, τα πάντα ό,τι έχεις, στον αντιπρόεδρο. Και αυτός, επειδή δεν είχε εμπιστοσύνη, έτσι λένε τώρα, τι έγινε δεν ξέρω, αναγκάστηκε να κάνει εγχείρηση χωρίς να αναρκωθεί. Και ο ίδιος ο πρόεδρος την πρώτη τετραετία πήγε στη Ρωσία και για να τον ευχαριστήσει ο Πούτιν, λέει, του δώσε και αυτό 5-6 Ρωσίδες. Αυτό ζήτησε να του κάνουν, αυτό που ζήτησε, επιθυμία του ήταν Golden Shower.

0: καθώς αναφερόμαστε στη Σκάθο, ένα πρωινό αρχές του καλοκαιριού, πριν χρόνια πολλά, καταπλέει ανοιχτά από τον μεγάλο Τσουγκριά μια θαλαμιγός, πολύ μεγάλη θαλαμιγός όμως. Δεν ήταν άλλη θαλαμιγός από το από το σκάφος του Αλεξάνδερ, του Καταγιάννη του Λάτσι. Και τώρα είναι σε κυκλοφορία. Το έχει η Μαριάννα και φιλοξενεί διάφορους από όλο τον πλανήτη, η Μαριάννα η Λάτσι. Και το χρησιμοποιεί και ο Σπύρος, ο αδερφός της. Τέλος πάντων, τότε ζούσε ο Καταγιάννης ο Λάτσις και αγκυροβολεί το Αλεξάνδερ του Λάτσι ανοιχτά από το μεγάλο Τσουγκριά. Κατεβαίνει μετά από καμιά ώρα ένα ζόντιακ και βγαίνουν 5-6 άτομα στη στεριά, στην παραλία του Τσουγκριά. Εκεί ήταν κάποιοι ψαράδες, είχαν αμολύσει τα δίχτυα και ξεψαρώναν, κάτι κάνανε, σκιαθήτες. Κατεβαίνουν από το ζόντιακ, αρχές του καλοκαιριού, ακόμη δεν είχε κόσμο, πρέπει να ήταν Μάης. Κατεβαίνουν οι 5-6 από το Φουσκωτό, αρχίζουν και τρέχανε, κάναν τζόκινγκ παραδόθε, δύο από εδώ, δύο από εκεί, ένας από εδώ, ένας από εκεί, και στη μέση ο γυρεότερος, φορώντας γι' αυτός φόρμα, καπέλο με κλάρες απάνω, πέρα δόθε στην παραλία, κάναν τζόκιν. Κάποια στιγμή φεύγει ένας, πηγαίνει στο Φουσκωτό, βγάζει κάτι σακούλες και αρχίζουν και καθαρίζουν την παραλία. Πρώτα ο μεγάλος και μετέπειτα οι αρουραίοι. Μιλάμε τώρα για τρίφυλες ντουλάπες. Την κάναν την παραλία του Τσουγκριά, την αμμουδιά, γυαλί. Τι μπουκάλια, τι από τσίγαρα. Την καθαρίσανε σε χρόνο ντεντέ. Τρέχανε και μαζεύανε σκουπίδια. Τα βάζουνε στο Φουσκωτό. Κατευθείαν για το Αλεξάνδερ. Για τα σκουπίδια, για το επόμενο λιμάνι να πετάξουν και τα σκουπίδια που μάζεψαν από την παραλία του νησάκι Τσουγκριάς. Ποιος ήταν στη μέση και ποιοι τον συνόδευαν. Ήταν ο εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος George Bush, ο πατέρας. Σε ένα εγκόγνητο ταξίδι με το κότερο του Λάτσι, το Αλεξάνδερ, στην περιοχή μας. Ο καθένας Βασίλη με τα τριτύπια του, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Αυτός είχε λόξα να κατεβαίνει. Βέβαια αυτό που έκανε, το έκανε για την πάρτη του. Προφανώς το ευχαριστήθηκε ο άνθρωπος. Ήθελε το περιβάλλον καθαρό. Σε αυτό δεν έχει να του προσάψει τίποτα. Στο κάτω-κάτω της γραφής ούτε κάμερες υπήρχαν για να το καταγράψουν, να το επομιστεί, να το εκμεταλλευτεί. Τώρα αυτό που σου λέω είναι από πρώτο χέρι. Και συνήθως εμείς ξέρουμε ιστορίες, Βασιλάρα, από πρώτο χέρι και όχι ό,τι άκουσα να λένε. Πάμε στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φαντάσου τι τύψεις νιώθουν οι Γιάνκηδες για να καθαρίζουν το περιβάλλον με αυτά που έχουν κάνει τόσα χρόνια. Το χειρουργείο άραγε προστάτης ήταν. Τον έχει ξετινάξει άλλη. Τέλος πάντων, Γιώργο, άκου να δεις. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω για τους Άγγλους λίγο. Αύριο δεν πειράζει, θα τρολάρουμε τις καλτσοβέτες τους Άγγλους. Πάθαν πάλι Κασκαρί για την Αργεντινή. Πω, Παναγία μου, Χριστέ μου. Πάλι τα νησιά Φόκλαντε βλέπω όλο το βράδυ. Κοίτα και τους αυτόκτονες ηφαγενείς τους Αργεντίνους. Πω, τι έγινε το 86, άρε μαρα.

0: Αντώνα, το πλεύμα σου.
1: Μπορούσε να κάνω μια χάρη.
0: Ναι.
1: Μου τηλεφωνούν από τη Μητρόπολη της Χαλκίδας. Προφανώς ο Σεβασμιότατος Χρυσόστομος. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, καλημέρα. Ευλογίες.
2: Την ευχή του Κυρίου. Ναι. Πάτερα Τζούριο, τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Πείτε μας, τι συμβαίνει.
2: Πάτερα Τζούριο, ακούει.
1: Ναι, για πείτε.
2: Πάτερα Τζούριε, ελάτε στη Μητρόπολη λιγάκι κάτω μετά όταν ευχαιρέσετε να υπογράψετε κάτι τελευταία χαρτιά. Και μην ξεχάσεις, Πάτερα Τζούριε, τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Χαίρετε.
1: Να είστε καλά, Σεβασμιότατε, ευλογίες. Ποιος είναι, δεν μπορούσε είναι ο Πάτερα Τζούριε?
0: Με φωνάζουν Πατέρα Τζούριε, με φωνάζεις κουρασανάκια, κουρνιβάκια, γαλακτομπουρικά και με λες μπρούτζουν εγώ που... Όποιοι φωνάζουν γυρνάω σαν βλάκα. Τέλος πάντων, άκου να σου πω, καλότερο το καλαμπούρα, αλλά εδώ υπάρχει θέμα μεγάλο, Γιώργο. Σου έχω θέμα μεγάλο και μόλις κλείσω εγώ θα δεις ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα πάει εκπομπή κατά τη μία να φύγεις. Άρα το μπάνιο που σχεδιάζεις ξέχασέ το. Λοιπόν, άκου να δεις. Η επικεφαλίδα είναι το εξοικονομώ. Και επειδή πριν 20 μέρες πήρε ένας αγαπητός κύριος που βγαίνει αραιά και που αλλά είναι εύστοχος και δεν είναι όπως εμείς συνέχεια μαϊβανή, και σου είχε πει για την προθεσμία του εξοικονομώ ότι ο Βόλος είναι μια πόλη που έχει πάθει τον Ντάνιελ και τον Ηλία, και αυτός που θέλει να κάνει ένα μερεμέτι να το φτιάξει δεν είναι τυχαίο, έτσι δεν είναι? Και τι πάνε στο εξοικονομώ, ρε Γιώργο? Ο Βαργουλογιάννης, μισό λεπτό λίγο σου λέει, γιατί λοιπόν, ο Βαργουλογιάννης ή ο Κόκαλης είναι κόσμος μεροκαματιάρης που λέει το κράτος παίρνει 20.000 να φτιάξει το Τσαρβίζου, βάζει εσύ τα 5 και τα 15 του κράτους. Δεν πάνε όλοι πλούσιοι, μην τρελαθούμε, όχι ότι είναι κακό. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν θέματα και δεν αφορά το πρόγραμμα. Και αυτή τη φορά θα είμαι υπέρ της κυβέρνησης, όχι κατά. Η κυβέρνηση το κάνει για να βουλέψει οικοδομή, όχι την πυροπόνος, και για να μπαλώσουμε εμείς το σπίτι μας. Γιατί σε μια μελλοντική πώληση σου ζητάνε πιστοποιητικό, ξέρω εγώ, ενέργειας, αλφα. Εγώ δεν τα ξέρω και καλά, δεν ασχολούμαι. Σου ζητάνε ένα σώρο πράγματα. Και πρέπει κάποια στιγμή να βελτιωθούν οι οικίες μας. Εδώ όμως υπάρχει θέμα. Και πρέπει να μεριμνήσει ποιος είναι υπεύθυνος ο ΤΕΕ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η κυρία Καπούλα. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν μηχανικοί που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και επειδή σε 2-3 μέρες κλείνει το πρόγραμμα, υπάρχουν οικογένειες που δεν κοιμάται. Μία συγκεκριμένη που ξέρω εγώ, μία γυναίκα εργαζόμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ με 3 ανήλικα παιδιά, είναι στο νοσοκομείο με πίεση. Γιατί θα βρεθεί ξαφνικά η γυναίκα να πληρώνει το δάνειο αυτή ή να κοπεί χρηματοδότηση και να μείνει το σπίτι με τις εργασίες που δεν έχουν γίνει. Λοιπόν, γνωστός εδώ πέρα τώρα μηχανικός, γάτα όμως και η οικογένεια, το ξέρω από πρώτο χέρι και όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σου και σε κάθε αρμόδια νόμιμη αρχή, επιμηλητήριο, τράπεζες, άσε ήδη έχουν ενημερωθεί και από ό,τι ξέρω θα διεταχθεί πειθαρχικό. Λοιπόν, κοροϊδεύουν τον κόσμο με βελτία αποστολής, με προϊόντα που δεν παραδοθήκανε, με θα πάρω εγώ τα λεφτά και θα σε βάλω κάτι άλλα. Λοιπόν, και έτσι κι αλλιώς, και το κυριότερο, ένας μάστορας απείλησε και τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Τι, κοίτα μην είσαι, λέει, εδώ πέρα. Εντάξει, ο ιδιοκτήτης δεν ξέρει, μπορεί να κάνει και μια ερώτηση. Οκ, και εγώ όταν οδηγάω δεν θέλω κάποιον στο κεφάλι μου, αλλά κοίτα, κρατιέμαι, δεν το λέω, παίρνω έξω το λεωφορείο. Πήγε να το χτυπήσει κιόλας και ξεχύλισε το ποτήρι και εγώ ετοιμάζω τα αγωγές. Λοιπόν, πήγε να το χτυπήσει κιόλας και σε απάντηση το γραφείο που είναι ο συνδετικός κρίκος, ας πούμε, και ο υπεύθυνος, λέει να μην ξαναπατήσει, λέει, ο σύζυγός σου εκεί πέρα, γιατί το οίκημα είναι της κυρίας. Εντάξει, ο σύζυγός σου λέει να μην ξαναπατήσει εκεί πέρα, ούτε κι εσείς, λέει, γιατί, λέει, το συνεργείο έχει δίκιο. Δηλαδή, θα πάω εγώ το λεωφορείο μου στο συνεργείο και δεν θα είμαι έστω στα 10 μέτρα για να μην σπάω και το μυαλό, ξέρω εγώ, του εργαζόμενου, και θα μου απαγορεύσουν να πάω. Παράδειγμα, εδώ πέρα έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα. Ο κύριος έχει όλα τα στοιχεία και ίσως θα επικοινωνήσει μαζί σου ή μετά την εκπομπή ή και τώρα. Λοιπόν, για να τα πει τα πράγματα όπως έχουν. Εγώ, Γιώργο, τώρα, λόγω του κατεπήγοντος, ότι τελειώνει το πρόγραμμα, λόγω ότι δεν υπάρχουν συνεργεία, λόγω ότι είναι η οικοδομή στο φόρτε, λόγω ότι θέλουν όλοι να φτιάξουν τώρα το καλοκαίρι έστω για ένα μήνα τον BRB να τελειώσουν. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό με χρήματα. Βγαίνει το δάνειο στο όνομα π.χ. του Γιώργου, ο εργολάβος ή ο μηχανικός είναι απλά αυτός που με τις εργασίες που γίνονται δίνει το OK και λέει ναι, το πρόγραμμα πήγε εκεί, πήγε εκεί, πήγε εκεί. Όχι με στοιχεία ψεύτικα και να μην έχουν γίνει κάποιες εργασίες. Και εδώ μιλάμε τώρα ότι το εξοικονομώσον, ξέρουμε στην πιάτσα εδώ στο Βόλο, έχει αγγίξει απορρόφηση 90%. Και σκέφτονται να ξαναβγάλουν και πολλοί περιμένουν και πιέζονται τα χρονικά περιφόρια. Και τώρα όσοι μ' ακούνε, πιστεύω, τραβάνε τα μαλλιά τους. Και κακοτεχνίες, μιλάμε με χαρτιά, με φωτογραφίες, με ημερομηνίες, με email που άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, με βιβλιαδευτικά, με καταγγελία στο ΤΕΕ, στο άλλο τώρα μου διαφεύγει η Πορχινά από έψιλον που είναι η μηχανική πως λέγεται, μέχρι και στο Υπουργείο. Ναι, αλλά μα την αχθεί ένα πρόγραμμα. Και όταν οι άλλοι είναι έξω και θέλει να χρησιμοποιήσει το σπίτι και πρέπει να τελειώσει το σπίτι γιατί πληρώνει νίκιο, ξέρω εγώ, έχει ανήλικα παιδιά, τι θα γίνει ρε Γιώργο? Θα βγει ένας υπεύθυνος τώρα. Ποιος είναι στους εργολάβους, εγώ στους μηχανικούς, το επιμηλητήριο, ποιος είναι αρμόδιος, κάποιος βουλευτής? Θα τραβήξει λίγο τα αυτιά. Είναι μείζον το θέμα. Και εγώ έχω κάνει για το δικό μου και περιμένω. Λοιπόν, απλά εγώ δεν έχω μπλέξει ακόμα. Γιατί να σου πω κάτι, αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις τώρα. Κοίτα, αυτό είναι για τον πατέρα μου, γιατί μένουμε πάνω κάτω. Να είχα εγώ 20-30 χιλιάδες, έλα από πάρ' το, φτιάξω και άι, στα διάλο. Γιατί αυτά που βλέπω τώρα και βλέπω μια οικογένεια, ο ένας να έχει απαρατήσει τη δουλειά του, η άλλη να είναι στο γιατρό και να σηκώνει πίεση. Ναι, θα κάνουμε αγωγές, ωραία. Κοίτα, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλήξω, να σε ανάψω μέλι, να σε αλήψω μέλι, να σε κάψω Γιάννη, πώς λέει η παροιμία. Πώς να ερεμήσει ο Κοσμάκης τώρα? Πώς να ερεμήσει ο Κοσμάκης και ένα σπίτι στον αέρα σε ποιο μήνες αρχίζουν τα πρωτοβρόχια? Δηλαδή να μην φτιάξουμε τη θερμομόνωση, να μην φτιάξουμε την ταράτσα, να μην βγούμε τα στατικά. Έχουν κάνει πολλές μαλακίες, Γιώργο, δεν έχουν στατική μελέτη. Και ρίξαν απάνω σημειτογωνία, ελαφρομπετών, πώς λέγεται αυτό. Και στην Αθήνα έπεσε η οικοδομή, Γιώργο. Και τώρα τρέχουμε και λέμε καλά έπεσε η οικοδομή. Τι χαζομάρες είναι αυτές τώρα? Γνωστό όνομα, μηχανικός. Που άμα βγουν αυτά στη φόρα ή... Γιατί θα πάρει τροπή η υπόθεση, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί δεν ξέρουν τώρα που έχουν μπλέξει. Η οικογένεια, η άλλη, επειδή τυχαία να τη γνωρίζω, είναι κύριοι. Κύριοι, δεν θα έπαιρνα αλλιώς εγώ να βγω τώρα να πω, αλλά είναι μείζον το θέμα. Όλοι έχουν παράπονα και ατέλειες. Ναι, αλλά τα λεφτά τα τσεπώνουν οι επιτίδοι. Και χρεώνεσαι με βάνιο, δηλαδή, κοίτα, είναι όπως η επιστρεφτή αποκαταβολή. Να σου δώσω να καταλάβεις όχι εσένα, τον κόσμο που ακούει και δεν ξέρει. Τα πήραμε τα λεφτά για τον COVID, γιατί ήμασταν στην πάντα, ψιλοβολευτήκαμε, εμείς τα έχουμε τώρα. Άσε δεν πληρώνει κανένας. Και αυτά πάνε στην εφορία. Εδώ θα γίνουν νόμιμες ενέργειες. Άμα το πει το πρόγραμμα, τι θα γίνει, ρε Γιώργο? Θα βρεθεί μια οικογένεια που, συγγνώμη για την έκφραση, έχει κάνει σκατό.
1: Για μισό,
0: το σκατό του παξιμάδι.
1: Μισό λεπτό. Θα είναι να βγει κάποιος ο οποίος είναι σε συνεργείο. Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Δουλεύουμε σε συνεργείο. Ναι. Αυτά που λέει ο κύριος δεν ισχύουν. Όλα το πρόγραμμα μας βιάζει. Αλλά όλα περνιούνται και μετά θα έρθει ο επιθεωρητής να τα ελέγξει. Αν είναι σωστά. Το τι λέει τα κούβερες εγώ και δεν ξέρω τι λέει. Μήπως οι κύριοι αυτοί θέλουν να φτιάξουν και άλλα πράγματα εκτός προγράμματος.
0: Γιώργο, ακούγομαι.
1: Ναι, μισό λεπτό αγαπητέ μου. Ναι, ακούγεται.
0: Γιώργο, μπορώ να κάνω διάλογο με τον κύριο?
1: Ναι, κάντε
3: ναι,
1: διάλογο.
3: Ναι.
0: Αγαπητέ, εγώ δεν είπα εσάς, ούτε είπα ότι στην πλειοψηφία...
3: Όχι, γενικό ερώτηση
0: έκανα. Ωραία, εσύ εφόσον εγώ... Περίμενε. Γιατί μάλλον είσαι βαλτός. Εφόσον εγώ έχω ονόματα. Περίμενε, έχω ονόματα και αποδείξεις. Γιατί με αμφισβητείς?
3: Γιατί δεν σε αμφισβητώ.
0: Εάν εγώ φέρω ονόματα, έρθω σε ευρώ τώρα και σου φέρω στοιχεία που έχουν γίνει, εγώ θα πω παρατυπίες, είμαι πολύ προσεκτικός.
3: Οι παρατυπίες θα τις βρει ο επιθεωρητής που θα έρθει να ελέγξει το πρόγραμμα.
0: Είσαι τόσο σίγουρος για αυτά που λες? Γιατί εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο πέραν την πλάκα για κάτι σίγουρο.
3: Εγώ ξέρω, όταν τελειώνω το πρόγραμμα έρχεται ο επιθεωρητής, με ελέγχει.
0: Για τον
3: και
0: εαυτό σου όμως, κύριε, αγαπητέ μου, για τον εαυτό σου. Εδώ και τώρα εσύ βγαίνεις. Ωραία. Θέλεις να σου πω το όνομά μου, να μου πεις το όνομά σου?
3: Παπαγεωργίου λέγομαι.
0: Παπαγεωργίου, ωραία. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, θα σε βρω, να σου δώσω και το όνομα του μηχανικού να σου την έτσι. Και να σου πεις
3: δεν ξέρω εγώ το μηχανικό, αλλά ο μηχανικός μήπως εργασίες, γιατί τώρα το πρόγραμμα διάζει. 17, σήμερα, αύριο τι λύγει.
0: Μπράβο.
3: Αν δεν δώσουν παράτα, σίγουρα εμάς μας αργούν τα κουφώματα, ο άλλος του Σεργίου η θέρμανση, μήπως... ο άλλος...
0: Μήπως δεν αντιλήφθηκες, σου είπα, το πρόγραμμα και το σπίτι που γίνεται δεν έγινε τώρα, ούτε θα γίνει σε 10 μέρες. Έχει εγκριθεί, έχουν φύγει λεφτά, έχουν γίνει εργασίες και οι εργασίες μείναν στο τέλος. Ένα βελτίο αποστολής που κόπηκε δεν έχει τα πράγματα αυτά που έπρεπε να είχε. Τον λέει αυτός, κοίτα λέει, άκου να σου πω, θα σου στείλω κάτι άλλο, θα απορροφήσω εγώ τα προβλήματα, λέει, και θα πούμε ότι έγινε κάτι άλλο. Γίνονται κάτι τέτοιες αλχημίες. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Εγώ δεν είπα εσένα, ούτε σε ξέρω,
3: εγώ
0: ούτε
3: δεν
0: σε
3: ξέρω.
0: Εγώ
3: θερμοπρόσωψη κάνω και ελαφρομπετώ επάνω στην ταράτσα και αυτά. Αυτά όντως τα ξέρω μηχανικός. Γιατί αλλιώς δεν εγκρίνεται το πρόγραμμα.
0: Τον Κουμιώτη τον παρακολουθείς χρόνια, έτσι δεν είναι?
3: Κάθε μέρα.
0: Μπράβο.
3: Είμαι πολύ φαν, γι' αυτό σου λέω.
0: Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν θα έκανα κάτι λάθος αν δεν έβλεπα εγώ χαρτιά. Γιατί ασχολούμαι με τα κοινά, ο κόσμος το ξέρει, και θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν ο Κουμιώτης γυρνάει και λέει τα τελευταία 20 χρόνια αφού τον ακούς για τους εργολάβους και τους κατασκευαστές ότι δεν έχουν πάρκινγκ, και ότι άμα ανοίξει το κεφάλαιο πάρκινγκ θα τρέχουμε όλοι και δεν θα φτάνουμε. Μπορεί και εγώ που μιλάω. Λοιπόν, δηλαδή τι μου λες τώρα, ότι στην Ελλάδα, όχι, στο φέρνω σαν παράδειγμα ότι στην Ελλάδα είναι όλα καλά, δηλαδή. Μην βάζεις για τον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, βάλω μια τάξη, μισό λεπτό και δύο, μισό λεπτό.
0: Ναι,
1: λοιπόν, εσύ μπορείς να αναφέρεσαι σε ένα εξειδικευμένο θέμα, σε μια ξεχωριστή περίπτωση, και ο φίλος ο κ. Παπαγεωργίου μιλάει γενικά τι ακριβώς ισχύει.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δεν νομίζω ότι
3: εμένα άμα περάσω φινιζόλ, δεν τον ενδιαφέρει αν το σουφατίσω, αν το περάσω πάστα, δεν τον ενδιαφέρει. Αρχή που μπήκε το φινιζόλ.
0: Να το πρόγραμμα εκεί για μένα. Κύριε Παπαγεωργίου, με το φάρος δεν πρέπει όμως να γίνει μια σωστή δουλειά, γιατί όλες οι δουλειές δεν είναι ίδιες. Υπάρχει η καλή,
3: εννοείται αυτό, εξαρτάται από τον κάθε εργολάβο.
0: Μπράβο! Άρα
3: έχεις
0: αντιληφθεί τι λέω. Εντάξει, εγώ δεν θέλω κάτι άλλο. Χάρηκα, κύριε Παπαγεωργίου. Κύριε
3: Γιώργο, το πρόγραμμα είναι πολύ σωστό. Πληρωνόμαστε, δεν τα... γιατί παλιά τα έπαιρνε ο ιδιοκτήτης.
0: Συμφωνώ.
3: Και να πάρουμε από τον ιδιοκτήτη.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, και σε ευχαριστώ, γιατί είδες που το είπα στην αρχή, ότι η κυβέρνηση κάνει τα πάντα, γιατί η οικοδομή, παιδιά, είναι πλούτος. Εγώ δεν το λέω από κακίες.
3: Ακριβώς.
0: Είναι 1000 επαγγέλματα προς Θεού, παιδιά που δουλεύουν οικοδομή, έχουμε γη και ξαδέρφια. Σε παρακαλώ, όχι. Απλά
3: όχι.
0: Για κάποιοι που κάνουν κάποιες παρατυπίες λίγο. Είναι κρίμα τώρα, κατάλαβες.
3: Απλά και η κυβέρνηση πιέζει τώρα τα προγράμματα.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Είναι χιλιάδες και τα εργοστάσια δεν είχαμε φινιζόλ.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
3: Να πάρουμε από φινιζόλ.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Δηλαδή, το ναι, μέσα σε 5 μήνες να γίνει το έργο, αλλά ο Αλουμινάς τώρα θέλει 2 μήνες να περάσει κουφώματα πίσω.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Είναι η ολόκληρη αλυσίδα αυτά.
0: Προσυπογράφω, έγινε. Χαιρετώ, καλημέρα.
3: Έγινε και εγώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στους δύο.
3: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλημέρα, για χαρά. Για χαρά. Για. Αν υπάρχει σε συγκεκριμένη περίπτωση κάτι το μεμπτό, αυτό το καταγγέλουμε, παίρνει το δρόμο της έρευνας και δα τσόλια.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα αγαπητέ μου.
1: Καλημέρα. Καλώς. Εδώ η ίδρυυση στην οδό Σταύρου Καλλιέργη με ανακασάς Μπαξέδων για 200 μέτρα έβαλε δύο σωλήνες. Η μία είναι 120 χιλιοστά και η άλλη είναι 100 χιλιοστά. Τις παραχώσανε, αφήσαν από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά τις αναμονές έξω που μπορεί να πει ποντίκι, γάτα και οτιδήποτε κατσαρίδες και έχουν τώρα 3,5 μήνες, είμαστε μέσα στη λάσπη, μέσα στις γούρνες και δεν έρχεται κανένας εδώ πέρα να κάνει τίποτε. Και πριν 2 μήνες και είχε επιβίωση και ήρθαν εδώ και ρίξαν 5 φιαριές άμμουλα τέτοιο σπαστήρος και γίνεται τώρα, περνάνε αυτοκίνητα και γίνεται χαμός από τη σχόλη.
0: Ακριβής διεύθυνσης.
1: Είναι στη Σταύρου Καλλιέργη με ανακασάς Μπαξέδων, έρχεται αυτό σε τύπου στο, γάμα.
0: Στον Άνω Βόλιο.
1: Στο Χρυσοχοίδη.
0: Χρυσοχοίδη. Καλλιέργη με...
1: Και ανακασάς Μπαξέδων είναι από τις Καλλιέργη γύρω στα 120 μέτρα ναι. Και άλλα 90-70 ξέρω πως είναι στην ανακασάς Μπαξέδων.
0: Θα πάω στις υπηρεσίες να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει και να σου απαντήσω κάποιο.
1: Ναι, και κοιτάξτε λοιπόν. Και πριν 2 μήνες, 2,5 που τους πήρε τηλέφωνο ήρθαν και ρίξαν 5 φιαριές σε άμμουλο σπαστήρους και από τότε δεν ξαναπάτησε κανένας. Οι γούρνες και η σκόνη μας έχει φάει.
0: Ναι. Καλώς. Έγινε αδερφέ. Θα σου απαντήσω.
1: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ καπιτάνια.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Καπιτάνια. Όχι καπιτάνιος. Από πού και σου πω.

0: Όχι, αγαπητή φίλη ακροάτρια, όσον αφορά τον Σαμαρά, δεν έχετε δίκιο. Με αδικείτε, αγαπητή κυρία. Έλεγα, εν κατακλείδη για τον Σαμαρά, έλεγα Αφού το πρωί σας είπα όλα τα περιστατικά, τι έκανε και τι υπέγραψε ο Σαμαράς όλα αυτά τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, και επειδή το παίζει πάρα πολύ δυνατά το τελευταίο διάστημα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερα το πρωί για τις τρεις συναντήσεις που είχε με τον Ερντογάν σαν πρωθυπουργός της Ελλάδας, τι υπέγραψε και τι συμφώνησε. Προφανώς αυτά δεν σας άρεσαν τώρα και βάζετε πράγματα στο στόμα που δεν έχω πει. Εν κατακλείδη τι έχω πει? Έχω πει, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτή η έντονη δεξιά ρητορική του Σαμαρά δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια καλοκουρδισμένη πολιτική στρατηγική. Είμαι σίγουρος ότι ο πρώην πρωθυπουργός παίζει το ρόλο του ιδανικού κράχτη, παίζει το ρόλο του ιδανικού λαγού για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου, και έχω κάθε δικαίωμα να το λέω και το τεκμηριώνω κιόλας. Και σας είπα από το πρωί ότι όσοι υποστηρίζετε το Σαμαρά πρέπει να ντρέπεστε. Δεν σας είπα να ψηφίσετε το Μητσοτάκη, τον συγχαίνομαι, αλλά τόσο συγχαίνομαι και το Σαμαρά ήταν πρωθυπουργός. Μπορούσε να τα κάνει, δεν έκανε τίποτα. Αυτός έβαλε τη ζήφρα του πρώτα για τη Μακεδονία, τα Σκόπια. Κόψτε την πλάκα. Η λογική λοιπόν, η λογική πίσω από το σενάριο αυτό είναι απλή, αγαπητοί φίλοι, είναι διαχρονική. Με τη Νέα Δημοκρατία, το ξαναφέρνω με ψυχραιμία και στο απαντώ, με τη Νέα Δημοκρατία να πιέζεται δημοσκοπικά από τα δεξιά της, με πολλούς παραδοσιακούς ψηφοφόρους να νιώθουν αποξενωμένοι από το κεντρό προφίλ της κυβέρνησης, κάποιος λοιπόν έπρεπε να βγει μπροστά και να μιλήσει στη γλώσσα αυτών των ανθρώπων. Ο Αντώνης Σαμαράς με το δεξιό του DNA αναλαμβάνει να χαϊδέψει τα αυτιά αυτών των δυσαρεστημένων, αναλαμβάνει να εκτονώσει την οργή αυτών των ψηφοφόρων και τελικά να κρατήσει τα χαμένα πρόβατα εντός των τυχών της ευρύτερης παράταξης, αποτρέποντας την μετακίνηση αυτών των ψηφοφόρων προς μικρότερα δεξιά κόμματα. Για τους υποστηρικτές λοιπόν αυτής της θεωρίας, οι δημόσιες κόντρες, οι αποστάσεις είναι απλά το απαραίτητο θέατρο για να παραμένει αυτό το πίμνιο, αυτό το ακρατήριο ζεστό. Και επειδή τώρα σας λέω την αλήθεια, εσείς τσατίζεστε. Αλλά δεν θέλετε να ανοίγουν τα μάτια του Κοσμάκη, να λέμε όλα τα μέσα ενημέρωσης yes man. Δεν γίνεται. Αρνούμαι να σας ακολουθήσω. Θα λέω στον κόσμο την αλήθεια, αυτά που πιστεύω. Και ποιος είναι ικανός, κυρία μου, να με σταματήσει? Είστε με τα καλά σας. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς. Έτσι, μπράβο.
1: Κρυμπού και η δουλειά, φίλε.
0: Έμα τώρα, μας δουλεύουν ψιλόγαζοι.
1: Λοιπόν, πήρα...
0: Και δεν έχουμε το δικαίωμα να τα λέμε.
1: Μου επέστασε. Το θέμα είναι να σε ακούνε. Το θέμα είναι να σε καταλαβαίνουν.
0: Μια χαρά τα ακούνε, μια χαρά τα καταλαβαίνουν, αλλά...
1: Okay.
0: Αλλά...
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, πήρα αφορμή από το Μπρούτζινο που έκανε μια καταγγελία. Mm. Αυτά γίνονται εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα. 35 χρόνια ήμουν στην οικοδομή. Mm-hmm. Έκανα τα πάντα. Οικοδομικές εργασίες από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αυτά με μηχανικούς, με επιβλέποντες, με 1000-2 υπάρχουν καλοί επαγγελματίες, υπάρχουν και σύριστοι. Δηλαδή, όχι απλά χειρότεροι, σύριστοι, δηλαδή τελειωμένοι, που κάνουν για τα μάτια του κόσμου όλες τις απάτες που υπάρχουν. Μπορώ να σου φέρω παραδείγματα χιλιάδες, mm-hmm, που έχουν στηθεί οικοδομές εδώ στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία πάνω, που αν γίνει ένα εξάρι εφτάρι τελειώσαν. Θα πέσουν σαν χαρτινά κουτιά, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Λοιπόν, από υλικά κλεψιμέ και πολλά. Λοιπόν, μην την ψάχνετε. Η δουλειά, φίλε Γιώργη, είναι πάντα, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Όπως υπάρχει ο καλός ο μάστρος και ο κακός ο μάστρος. Στη σημερινή εποχή που υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν ξέρουν τη δουλειά και απλά μπαίνουν στο επάγγελμα απλά για να επιβιώσουν. Ξέρω από αυτό, ξέρω από εκείνο, ξέρω από το άλλο. Αλλά τελικά στο τελικό αποτέλεσμα, όχι τώρα και τότε που ήμουν στη δουλειά, πάντα υπήρχαν αυτοί. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Να είσαι έξυπνος και να παρακολουθείς αυτό που κάνεις, όπως είπες και εσύ. Όπως είπε και ο Μπρούτζινος. Πρέπει να κοιτάς και εσύ τι κάνεις στο σπίτι σου. Και να μην τα αφήνεις όλα στο μηχανικό, στο μάστορα. Δεν είναι έτσι. Εσύ πληρώνεις για να πάρεις ένα σπίτι που θα ζήσεις χρόνια. Δεν είναι που κάμισο για να τα αλλάξεις το σπίτι σου. Πληρώνεις για να κάνεις μια σωστή δουλειά. Αν δεις ότι δεν υπάρχουν σωστά υλικά ή δεν γίνονται αυτά που πρέπει, πρέπει να τους βάλεις χέρι με τη μία. Δεν έχει δεύτερη κουβέντα. Ο άλλος έχει δουλέψει χρόνια ή παίρνει αυτό το, πώς λέγεται, το πρόγραμμα. Ναι, και αυτό, και γι' αυτό υπάρχει κόπος. Γιατί πρέπει να φύγει από το σπίτι, να πάρει να νοικιάσει, πρέπει να αλλάξει τη ζωή του όλη για να φτιάξει ένα σπίτι για να το έχει για τον εαυτό του και τα παιδιά του. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορεί ο καθένας στη χάρπα σου να έρχεται και να σου κάνει οτιδήποτε. Όλοι το νου μας. Είναι μυστήριες οι εποχές. Λοιπόν, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Αν υπάρχει λοιπόν ο κακός, κοπάνα τον από κάτω. Είναι απλό. Αυτά, Γιώργη μου, γιατί έτσι κάναμε μια ζωή, ακόμα και αυτός που μας κυβερνούσαν. Δεν βαριέσαι μωρά, δεν βαριέσαι και είναι που φτάσαμε. Ναι. Δηλαδή η ζωή μας γενικά πρέπει να την κοιτάμε και όχι να είμαστε απλά θεατές απ' έξω, να την κοιτάμε ενεργά. Ό,τι μας πειράζει και ό,τι πρέπει να πούμε θα το πούμε. Όπως είπες και εσύ, σου κόβει κανένας το δικαίωμα να του πεις. Όχι, κανένας δεν σου κόβει το δικαίωμα. Και καλά κάνεις και τα λες. Μήπως και ξυπνήσει κανένας. Τι άλλο να πω. Αυτά, Γιώργη μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μια χαρά. Καλημέρα στο Speed Runner Jet που κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα από Θεσσαλονίκη για τη Σκάθο. Είναι λίγα λεπτά πάνω από τη Σκάθο. Σας φέρνει κόσμο στο νησί Σκάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, στα νησιά μας. Κατεβαίνει κόσμος από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Κοφινά, ο Κοφινάς τώρα σε κάποια παραλία είναι με το τρεχαντήρι, το πιο ωραίο τρεχαντήρι της Μεσογείου, το Άγιος Νικόλαος, και μας κάνει πλάκα τώρα, μας στέλνει ότι είμαι εκεί, άγγι στο δορυφόρο να σε δούμε. Φώτη Κοφινά, τσιγκουνεύεσαι να ανοίξεις λίγο ρεύμα το δορυφόρο. Μισό λεπτό. Ο δορυφόρος πριν από 22 ώρες, Κοφινά, ο δορυφόρος πριν από 22 ώρες έδειχνε ότι ήσουν αγκυροβολημένος στον Τρούλο. Άρα τον έχεις κλειστό το δορυφόρο, άνοιξέ τον. Παρακαλώ στο Οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλώς τον.
2: Δουλεύω ως χειριστής μηχανημάτων σε λατομεία. Ναι. Και με κάτι θηρία μηχανήματα και δεν μπορείς να φανταστείς, κύριε Γιώργο, τι πιέσεις, τι περνάμε μέσα στα λατομεία.
0: Ναι.
2: Και από ένα επίτευγμα του Σαμαρά έχω αλλάξει, όχι σχετικά συχνά, αλλά άλλαξα δύο λατομεία και στις δύο περιπτώσεις από τα πολύ μεγάλα επιτεύγματα, τα χουντικά του Σαμαρά, έφυγα από τη μία επιχείρηση για να πάω σε κάποια άλλη και χωρίς να πάρω αποζημίωση, έφυγα έτσι από μόνος μου.
0: Ναι.
2: Με χρεώνει 400 ευρώ στην εφορία.
0: Ναι.
2: Μετά από αρκετά χρόνια φεύγω από τη μία επιχείρηση, πάω σε κάποια άλλη. Πάλι 400 ευρώ. Χωρίς να έχω πάρει αποζημίωση. Εντάξει τώρα, δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω εγώ σαν άνθρωπος να πάω από τη μία επιχείρηση στην άλλη και πρέπει να πληρώσω 400 ευρώ στην εφορία.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία λογική.
0: Ναι. Το 400 αυτό δεν κατάλαβα τι είναι.
2: Κι όμως κύριε Γιώργο, επειδή και η κόρη μου δουλεύει σε λογιστικό γραφείο, είναι ολοφάνω δηλαδή, και με τον ιδιοκτήτη από το λογιστικό γραφείο μου ξεκαθάρισε αυτό το πράγμα. Ναι, όταν φεύγεις από μια επιχείρηση για να πας σε κάποια άλλη, σε χρεώνει το κράτος 400 ευρώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω με το τίποτα. Και ότι το ψάξα και παραπέρα είναι το μόνο σίγουρο δηλαδή. Και σε άλλο λογιστικό γραφείο που ρώτησα, και τώρα που έκανα πρόσφατα πρόσληψη, ναι, λέει, μου λέει, ναι, θα χρεωθείς, λέει, στην εφορία, λέει, 400 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Και ξεκίνησε, το ξεκίνησε αυτό ο Σαμαράς. Τι να πω, εντάξει, παραπέρα.
0: Και τώρα είστε σε λεπτομείο.
2: Ναι, πάλι λέει, πάλι σαν χειριστής μηχανημάτων, ναι. Δηλαδή να θέλω να φύγω, να πάω κάπου αλλού, έχω αυτό το άγχος.
0: Ναι.
2: Που δεν αλλάζω, κύριε Γιώργο, συχνά δουλειές, ναι. Αλλά λέμε τώρα, ναι, ότι εντάξει δεν ίσχυε αυτό το πράγμα και χουντικά, ας πούμε, το επέβαλε τώρα ο Σαμαράς. Ναι.
0: Δεν τον πας, ο Σαμαρά δεν τον πας, δεν τον πας, καλά κάνεις.
2: Όχι, και γενικά, ας πούμε, τα τρία μεγάλα κόμματα, και δόξα τω Θεώ, κύριε Γιώργο, επειδή το τι έχω τραβήξει από 23 χρονών μέσα στα λατομεία δεν περιγράφεται, κύριε Γιώργο, δεν περιγράφεται.
0: Ναι.
2: Γιατί εκεί κάνεις ακροβατικά, να φανταστείτε, μόνο το ένα μηχάνημα που δουλεύω, 2,80 είναι μόνο τροχός, 10 σκαλιά να ανέβω απάνω. Χώρια, ότι είναι επικινδυνότητα, χώρια τη ζέστη, χώρια τη σκόνη, χώρια τα 1,002, να έχουμε και αυτό το χουντικό, να σου λέει, ας πούμε, ξέρεις κάτι. Όχι, δεν έχεις, γιατί να φύγεις από τη μία επιχείρηση και να πας στην άλλη. Δώσ' μου ένα 400 ευρώ.
0: Και δεν μου λες και πας και τους ψηφίζεις αυτούς τώρα, πας τους ψηφίζεις.
2: Κύριε Γιώργο, απλά να σου το πω ότι ψηφίζω πάντα, πάντα ψηφίζω, αλλά περιπλανιέμαι στα μικρά κόμματα. Και νιώθω πάρα πολύ υπέροχος ως άνθρωπος, έχω δύο κοριτσάρες, είμαι αυτοδημιούργητος 98%.
0: Μπράβο.
2: Και νιώθω πάρα πολύ υπέροχος, μπράβο, υπέροχα, δεν μπορείς να φανταστείς πως νιώθω όμορφα μέσα μου, πάντα μπράβο, ψηφίζω αλλά μικρά κόμματα, μπράβο, στα μικρά, να μην πάει χαμένη ψήφος.
0: Φίλε, να είσαι δυνατός, πρόσεχε,
2: σχετικό,
0: να προσέχεις.
2: Καλές δυνάμεις σε όλα, κύριε Γεωργό.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Για
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είσαι δυνατός και να προσέχεις. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61. Παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.

0: Δευτέρα στο Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ του Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Γιουβαρλάκια για σήμερα. Καρμπονάρα. Μοσχάρι κοκκινιστό. Χάντρες λάδερες. Σκουμπρίν άξος. Γεμιστό. Με πατάτες. Κανελόνια. Αυτά.
0: Μια επανάληψη.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Ναι.
1: Μελιτζάν, καρμπονάρα. Μοσχάρι κοκκινιστό. Χάντρες λάδερες. Σκουμπρί νάξος. Και κανελόνια.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά, καλημέρα.

Έλα Φώτικο Βινέα, πρόσεχε εκεί στο Ζουγκριά. Περνάει πάνω από το Ζουγκριά, κάτω από την Άρτο. Περνάει το Speed Runner τώρα. Κατεβαίνει από Σαλονίκη, από κάτω περνάει αυτό το νήσο Σέγινα. Προσεμπερδευτείτε εκεί πέρα, τρακάρετε όλοι μαζί ρε. Έτσι κι άθο τρακάρετε ρε, πάτε χαμένοι ρε. Εξτανό. Βασίλια Ρατζά. Κάτω από το Μαρακό, τρακάρουν όλοι μαζί. Θα βγει ο Τζούμας με το άμπουλανς. Παιδιά, πρέπει να φύγω, δεν έχω καθόλου χρόνο. Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς. Τα λέμε αύριο, πρώτα ο Θεός, για και χαρά. Yeah.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρή.

0: Ελπίδα. Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία. Δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
8: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή.
7: Αστέρι.
9: Τάπητο καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τάπητο καθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
17: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες. Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
19: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας η καλύτερη διαφήμιση μας.
20: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
20: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
21: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
20: Μα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
24: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ακούσαμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς.
10: The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
22: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μπα.
11: Και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χονδρά, μελαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική, Χατζηβασίλειο, Ερμού 192, τηλέφωνο 32535, Βόλος.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

του στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Μια σκιά μες στον καθρέφτη. Το πρόσωπό μου δεν υπάρχει πουθενά. Στην κάμαρά μου μια βροχή.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτε.

μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καλά.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

true song.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.